0: Θέλει ο πρόεδρος το άκου πως λέει ο Μπαγλαμάς. Παίξτε το.
1: Μας άρεσε. Καλέ, τώρα εσύ το έχεις παίξει ρε κάθαρμα.
2: Λοιπόν, δώστε να πάμε με

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμε News. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express, με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
7: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
12: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαλύσεις.
3: Όλα τα υπομένει.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

μονάχο στα σκοτάδια την περνάω. Είναι στιγμές γεμάτες από θλίψη, ο εαυτός μου ολόκληρος δεν είναι εδώ.

σταυρό. Δυο σταγόνες ζωής, ένας τρόπος να πεις σ' αγαπώ. Ένα ταξίδι στο φως,

0: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Radio
2: Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: Μια ζωή στο ρίσκο.

Mr. Floyd, please accept the charge.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.
2: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ράδιο Ρούμελι News

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σε παρέμβασή του, χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περίοδου, εστιάζοντας στη σταθερότητα και την κυβερνητική συνέχεια εν ώψη της Προεδρίας που αναλαμβάνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Κριτική στη λειτουργία του επιτελικού κράτους άσκησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας προβληματισμό για τη δημοσκοπική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις», είπε, «υπολείπονται πολύ από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023», σημείωσε. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου, μετά τις επιθετικές αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. «Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Για παγκόσμιο ρεκόρ, μετά τις τρεις διαγραφές του από τρεις προέδρους, έκανε λόγο ο βουλευτής Χανίων. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision με την Τάρα και το τραγούδι Μπανκαράγκα να κατακτούν την πρώτη θέση στο μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν Ισραήλ, Ρουμανία, Αυστραλία και Ιταλία. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο κατέλαβε την 10η θέση και η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα την 19η. Στην πλατεία Κοτζιά χτυπά και σήμερα η καρδιά του μπάσκετ. Περισσότεροι από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες συναντώνται σε μια 3-on-3 διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας το ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετμπολ. Το παραολυμπιακό πανόραμα εξάλλου επιστρέφει σήμερα για 6η φορά και μετατρέπει την πλατεία Μοναστηρακίου από τις 10 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι σε ένα ανοιχτό χώρο δράσης, συμμετοχής και έμπνευσης για μικρούς και μεγάλους. Στο φετινό πανόραμα θα παρουσιαστούν 7 παραολυμπιακά αθλήματα που θα δώσουν την ευκαιρία στους θεατές να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες καθενός. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 17 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θηλάγιο.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Σήμερα θα συναντήσουμε έναν Αυστριακό συνθέτη και οργανίστα, ο οποίος στην εποχή του αναδείχθηκε σε έναν από τους πλέον περιζήτητους Ευρωπαίους μουσικοπαιδαγωγούς του 18ου αιώνα. Πρόκειται για τον Johann Georg Albrechtsberger. Γεννήθηκε στη Βιέννη το 1736. Σε ηλικία 7 ετών ξεκίνησε τη μουσική του πορεία ως χοροδός στην εκκλησία του Αγίου Μαρτίνου. Ο πάστορας του ναού, αναγνωρίζοντας το ταλέντο και την επιμέλεια του μικρού Johann, του προσέφερε τα πρώτα του μαθήματα στο εκκλησιαστικό όργανο. Η φιλοδοξία του νεαρού Johann ήταν τόσο μεγάλη, σε τέτοιο βαθμό που δεν ξεκουραζόταν ούτε τις Κυριακές ούτε τις Αργίες. Κοντά στους Βενεδικτίνους μοναχούς σπούδασε εκκλησιαστικό όργανο, ενώ στη βιβλιοθήκη του Αβαΐου μελετούσε έργα μεγάλων συνθετών. Παράλληλα, επιδίωκε να διευρύνει τη γνώση του μέσα από τη φιλοσοφία και τα ανώτερα θεωρητικά της μουσικής. Χάριν στην αγάπη και τη διαμεσολάβηση του Μότσαρτ, διορίστηκε οργανίστας στην αυτοκρατορική αυλή της Βιέννης και αργότερα αρχιμουσικός στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Μια θέση που αντιπροσώπευε το ανώτατο εκκλησιαστικό αξίωμα της τότε αυτοκρατορικής μουσικής ζωής. Ανάμεσα στους διακεκριμένους μαθητές του συγκαταλέγονται ο Χάιντεν αλλά και ο Μπετόβεν, ο οποίος θαύμαζε βαθιά το δασκαλό του και έλεγε χαρακτηριστικά ότι η επιμονή, η υπομονή και η ειλικρίνεια οδηγούν πάντα στην επιτυχία. Ο Johann Georg Albrechtsberger συνέθεσε λειτουργίες, ύμνους, αποσπάσματα ψαλμών, καθώς και μεγάλο αριθμό έργων για εκκλησιαστικό όργανο, όπως πρελούδια, φούγγες, κουαρτέτα, κονσέρτα για άρπα και τρομπόνι. Οι παιδαγωγικές του μέθοδοι εκδόθηκαν σε τόμους, με τη φροντίδα και την επιμέλεια των μαθητών του. Πολλές από τις συνθέσεις του δημοσιεύτηκαν, ενώ αρκετά από τα χειρογραφά του φυλάσσονται σήμερα στη βιβλιοθήκη της Βιέννης. Allegro Moderato από το κονσέρτο σε σύφε Σιμίζωνα. Παίζει η ορχήστρα δωματίου της Αυστραλίας. Τρομπόνι Christian Lindberg. Johann Georg Albrechtsberger.

ακολουθεί Allegro Moderato από το κονσέρτο σε Φαμίζωνα. Παίζουν η Ορχήστρα Δωματίου του Μονάχου, Μαντόρα, Dieter Kirsch, Joe Harp, Fritz Meyer. Υπό τη διεύθυνση του Hans Stadelmeier. Johann Georg Albrechtsberger,

Θα ακούσουμε Adagio από το κουαρτέτο εγχόρδων σε ντο μίζωνα έργο 7. Παίζει το σύνολο Authentic Quartet. Johann Georg Alt.

ακολουθεί Allegro Moderato από το κονσέρτο σε σύφε Σιμίζωνα. Παίζει η Φιλαρμονική της Βουδαπέστης, εκκλησιαστικό όργανο Γκάμπορ Λεχότκα, υπό τη διεύθυνση του Φρίγε Σάντορ. Johann Georg Albrechtsberger.

Θα ακούσουμε Adagio από το Divertimento σε Σολμίζωνα. Παίζει η παροκορχήστρα Σαβάρια, φλάουτο Παλ Νέμεθ. Johann Georg Albrechtsberger.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ακολουθεί Adagio από το κονσέρτο σε σύφεση μίσονα. Παίζει η Φιλαρμονική της Βουδαπέστης. Εκκλησιαστικό όργανο Γκάμπορ Λεχότκα υπό τη διεύθυνση του Φρίγε Σάντορ. Johann Georg Albert Sperger.

θα ακούσουμε Allegro Molto από το κονσέρτο σε σύμφεση Μίζωνα. Παίζουν οι ορχήστρα δωματίου του Μονάχου. Μαντόρα Dieter Kirsch, Τζο Χαρπ, Φρίτς Μάιερ, υπό τη διεύθυνση του Χαν Στάντλμαϊερ. Johann Georg Albrecht.

αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας και σήμερα. Ευχαριστώ τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου για την επιμέλεια του ήχου. Θα σας αποχαιρετήσω με μια φράση του Γάλλου ποιητή και συγγραφέα Αντουάν ντε Σεντ-Εξουπέρι. Αυτό που τρέφει την καρδιά δεν είναι αυτό που παίρνει, αλλά αυτό που δίνει. Και όταν δίνεις με όλο σου τον εαυτό, τότε παίρνεις περισσότερα και από όσα δίνεις. Αντάτζιο από το κονσέρτο για άρπα. Παίζει η Ορχήστρα Δωματίου της Βουδαπέστης υπό τη διεύθυνση του Καρόλι Μπότβαϊ. Άρπα, Άντρια Βίκ, Γιώχαν Γκέρκ Αλμπερτσμπέργκερ.

0: Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελι News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μη ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, σε αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστικό.

0: Και βέβαια πριν από λίγο ακούσατε και τον καλό μου φίλο, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Ελλάδας, τον Γιώργο τον Ασμάτογλου, που είναι εδώ δίπλα μου, να μας μιλάει για τα θέματα τα πετρελοειδή ή την αύξηση ή μείωση. Τέλος πάντων, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, αλλά μείωση δεν βλέπω. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά με ένας νέος άνθρωπος, τηλεφωνικά αυτή τη φορά, την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ κοντά μου, για να μιλήσουμε για τι άλλο, για την πολιτική κατάσταση. Είναι ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, είναι μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Αττικής, είναι στην Γραμματεία Τομέα Επικοινωνίας, δικός μας δηλαδή, δικός μας άνθρωπος εδώ στην επικοινωνία. Τον έχω καλέσει να μιλήσουμε για την πολιτική σκηνή του τόπου έτσι όπως εξελίσσεται τώρα. Καλημέρα κύριε Αλεξανδράκη, καλημέρα Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι κοντά σας.
0: Και η δική μου χαρά, έχω δίπλα μου τον Γιώργο τον Ασμάτογλου, όπως άκουσες, είναι ο πρόεδρος των Βενζινοπολών. Και πρόεδρε,
1: καλημέρα κύριε Ασμάτογλου.
2: Καλημέρα κύριε
0: Αλεξανδράκη. Ένα νέο παιδί πολιτικός, ένα νέο παιδί.
2: Του εύχομαι ότι καλύτερα.
0: Να πω κάτι Αλέξανδρε μου για να ξέρεις και εσύ, ότι κατεβαίνει, θα κατέβει με, ως περιφερειακός σύμβουλος, πας τα Γιώργο τα υπόλοιπα.
2: Με τον Γιάννη τον Χατζηθεοδοσίου.
0: Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ θα είναι.
1: Στην
0: χρειάζεται Αττική. Και τη βοήθεια τη δική σου.
2: Στην Ανατολική Αττική.
1: Με χαρά.
0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα, κύριε Αλεξανδράκη, να πούμε ορισμένα πράγματα. Τι βλέπετε, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η πολιτική σκηνή του τόπου ύστερα από τα γεγονότα που έχουν διαδραματιστεί τον τελευταίο καιρό.
1: Κύριε Κοντονή, καταρχάς να τονίσω ότι η πολιτική ζωή έτσι όπως εξελίσσεται εμπεριέχει πάρα πολύ τοξικότητα και πολύ σύγκρουση και πολλά χτυπήματα κάτω από τη μέση. Δυστυχώς είμαστε μάρτυρες μιας απερίγραπτης επίθεσης στο πρόσωπο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου του Ανδρουλάκη, και όχι με πολιτικούς όρους, γίνεται με όρους παραπολιτικούς, με όρους που θα έλεγα ότι προσπαθούν να γίνει δολοφονία χαρακτήρα του. Και αυτό αφορά...
0: Ο ίδιος το είπε καθαρά ότι πρόκειται περί δολοφονίας χαρακτήρα.
1: Ναι, και συμφωνώ και εγώ ότι γίνεται προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα, γιατί όλη αυτή η προσπάθεια δεν έχει πολιτικά επιχειρήματα, έχει κυρίως επιχειρήματα τα οποία προσπαθούν να αλλοιώσουν τελείως την εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη στην κοινωνία, με σκοπό βεβαίως να τραυματιστεί ο ίδιος προσωπικά και το ΠΑΣΟΚ πολιτικά στο σύνολό του.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς ο πολιτικός λόγος, η πολιτική γενικότερα βαδίζει σε ένα επίπεδο χαμηλό. Όπου...
0: Το είπατε προηγουμένως, τοξικότητα. Ναι. Αλλά αυτή η τοξικότητα έχει αρχή, έχει τέλος, έχει μέση, Αλέξανδρε, κύριε Αλεξανδράκη. Πώς βλέπετε, τι βλέπετε, γιατί να κάνω και να το ολοκληρώσω για να πάρετε φόρα και να τα πείτε όλα. Εδώ βλέπουμε τη Βουλή, ή μάλλον στη Βουλή βλέπουμε άτομα, βουλευτές, ακόμα και αρχηγοί κομμάτων, να βγαίνουν όχι από τα ρούχα τους, δυστυχώς, ευτυχώς δηλαδή, αλλά να μην ξέρουν τι λένε. Αυτή είναι η Βουλή που περιμένουμε, αυτή είναι η Βουλή που θα παραδώσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι σε εσάς τους νέους.
1: Κύριε Κοντονή, έχετε δίκιο, το επίπεδο έχει χαμηλώσει πάρα πολύ. Υπάρχουν όντως πρόεδροι κομμάτων οι οποίοι δεν θα έπρεπε να εκπροσωπούν τους Έλληνες στο κοινοβούλιο, κατά τη γνώμη μου. Ωστόσο, αυτή η πολυεπίπεδη κρίση που υπάρχει στην κοινωνία μας εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχει τερματιστεί με τον τρόπο που θα έπρεπε να έχει τερματιστεί, έχει το πολιτικό, τις πολιτικές συνέπειες αυτές, και η τοξικότητα είναι μία από αυτές. Και δυστυχώς όσο θα βαδίζουμε προς τις εκλογές, δεν βλέπω τον τρόπο πώς αυτό θα αποκλιμακωθεί.
0: Ναι.
1: Κύριε Κοντονή.
0: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γίνεται εκλογή. Λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι έστω και με μία ψήφο να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Εδώ όποιες δημοσκοπήσεις, και εσείς είστε άνθρωπος δικός μας, το μέσον ενημέρωσης, οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλείο για όλους τους πολιτικούς. Φέρνουν λοιπόν τον Νίκο τον Ανδρουλάκη 15 μονάδες πίσω. Πώς θα γίνει να είναι με μία ψήφο μπροστά?
1: Είναι εύλογο το ερώτημά σας. Ωστόσο θα ήθελα να πω το εξής, ότι στην Ελλάδα διεξάγονται άπειρες δημοσκοπήσεις, πολύ περισσότερες από κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη, και μάλιστα χώρες που είναι πληθυσμιακά πολύ μεγαλύτερες από την Ελλάδα. Άρα αυτό το παράδοξο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει έξω

0: σε κοντινές εκλογικές διαδικασίες και μάλιστα κατά πολύ. Άλλωστε δεν νομίζω ότι υπήρξε δημοσκοπική εταιρεία η οποία είχε προβλέψει τη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ 2023
1: όχι,
0: να είναι 40-20.
1: Σωστό,
0: οπότε
1: σωστό.
0: Θέλω να πω ότι ναι μεν οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν κάποια στοιχεία, ιδιαίτερα τα...
1: Γι' αυτό το ονόμασε εργαλείο, κύριε Αλεξανδράκη, εγώ. Είναι εργαλείο για σας, για μένα, για
0: ακριβώς,
1: τους πολιτικούς. Ναι.
0: Αλλά κυρίως υπάρχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων τα οποία πρέπει να τα κοιτάμε και όχι μόνο την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου. Για παράδειγμα, στο Μητσοτάκη χάος βλέπουν να υπερτερεί το χάος, έτσι, το
1: ναι,
0: όποιο χάος.
1: Ναι. Βέβαια ο Μητσοτάκης το διόρθωσε, Αλέξανδρε μου, για να
0: το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι αρκετά
1: μεγαλύτερο λέτε,
0: σε,
1: ναι,
0: σε σχέση με αυτό που καταγράφεται.
1: Σωστό, σωστό. Θέλω να πω όμως ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν είναι Μητσοτάκης η χάος, το πιστεύω είναι δυο του αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με αν δεν το θυμάμαι, αλλά είναι Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας και Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Αυτό είπε τουλάχιστον, δεν ξέρω.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης δικαιολογημένα, από την πλευρά του δικαιολογημένα, θέλει να δείξει ότι είναι ή αυτός ή όλοι οι υπόλοιποι, αλλά το δίλημα δεν θα είναι Μητσοτάκης εναντίον όλων των υπολείπων, θα είναι Μητσοτάκης εναντίον του δεύτερου, γιατί στις εκλογές, όπως ξέρετε εσείς ως πολύ πιο έμπειρος από μένα, ο πρώτος και ο δεύτερος θα αναμετρηθούν.
1: Βέβαια.
0: Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ με την Δημοκρατία θα είναι αυτοί που θα αναμετρηθούν. Άρα θα είναι Μητσοτάκης αντίον Ανδρουλάκη. Και επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας άνθρωπος καθαρός και με αντιλαϊκιστικό λόγο, αλλά καθαρά προοδευτικό και με γωνίες λόγο που θέτει τα πράγματα στη βάση τους, θεωρώ ότι θα έχει πολύ πιο δύσκολο έργο ο κύριος Μητσοτάκης, ιδιαίτερα στις δεύτερες εκλογές απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Για να χρησιμοποιήσω και μια ορολογία.
1: Σωστό. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Βέβαια, το ερχόμενο Σάββατο θα μου έρθετε εδώ νωρίς, από τις 8 η ώρα, έτσι.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Λοιπόν, ναι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μιλήσαμε και μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω, πιστεύετε πολύ εσείς τις δημοσκοπήσεις? Και τι είναι εκείνο που σας χαλάει, να το πούμε έτσι?
0: Εγώ προσωπικά, κοιτάξτε, είμαι άνθρωπος ο οποίος τις παίρνω σοβαρά υπόψη, ωστόσο μπορώ να διακρίνω εάν κάποιες παίζουν παιχνίδια, γιατί όπως είπε και ο πρόεδρος και η επίσημη θέση είναι αυτή, ότι υπάρχουν και εταιρείες που παίζουν παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όλες οι εταιρείες και όλοι οι δημοσκόποι το ίδιο.
1: Ναι. Άρα...
0: Άρα οι δημοσκοπήσεις χρησιμεύουν σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο υπάρχουν και δημοσκοπήσεις οι οποίες παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα, θεωρώ.
1: Αυτό που λένε σε αναγωγή. Αυτό που λένε σε αναγωγή. Θέλω να το διευκρινίσουμε λίγο. Τι σημαίνει?
0: Κοιτάξτε, η αναγωγή στους αναποφάσεις τους είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία.
1: Ρωτώ εσάς, επειδή το έχετε διερευνήσει, το γνωρίζετε, λόγω της δουλειάς σας.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε, η αναγωγή, όπως είπα, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος, στην οποία στηρίζονται και τα exit polls και άλλες διαδικασίες, με τις οποίες προσπαθεί να εξαχθεί το αποτέλεσμα. Ωστόσο, είδαμε και μια εταιρεία τώρα, πολύ σοβαρή εταιρεία, την ΑΛΚΟ του κυρίου Παναγόπουλου, η οποία επειδή το ύψος των αναποφάσεων έχει φτάσει σε πάρα πολύ μεγάλα επίπεδα των 20 μονάδων σχεδόν, να μην προχωράει σε εκτίμηση ψήφου, να παρουσιάζει μόνο την πρόθεση ψήφου, γιατί θεωρεί ότι δεν μπορεί να εκτιμήσει πια την κατανομή των αναποφάσεων, πώς θα γίνει σε ένα πολύ διασπασμένο και αντιπαραθετικό, τοξικό περιβάλλον.
1: Ναι, σωστό. Δεν ξέρω.
0: Οπότε η απάντησή μου είναι η εξής, ότι ναι μεν οι δημοσκοπήσεις μας βοηθούν, αλλά δεν είναι πανάκια.
1: Σωστό, δεν είναι πανάκια. Εδώ έπεσαν έξω τόσες και τόσες δημοσκοπήσεις και ιδιαίτερα και τα έξι πόλου, όπως είπατε προηγουμένως εσείς, πέσαν έξω σε κάποιες εκλογικές αναμετρήσεις. Τώρα, ο νέος άνθρωπος που βλέπει όλα αυτά προβληματίζεται να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει. Τι του λέτε, και εσείς νέος άνθρωπος είστε, τι του λέτε?
0: Κύριε Κοντονή, αυτό που θα πω σε ένα νέο άνθρωπο είναι να μην αφήσει τους άλλους να αποφασίσουν για εκείνον. Ας πάει να ψηφίσει ό,τι θέλει, αλλά να συμμετάσχει, να μπει και αυτός στην λήψη των αποφάσεων, ώστε να μην διαμορφώσουν κάποιοι άλλοι το μέλλον του και την πραγματικότητα.
1: Σωστά. Άρα η αποχή δεν είναι λύση, αυτό του λέτε δηλαδή.
0: Σε καμία των περιπτώσεων. Η αποχή δεν είναι λύση, πρέπει να ενισχύσουμε όλη την εκλογική διαδικασία και τη συμμετοχή στη δημοκρατία.
1: Αυτό η σημασία, οι εκλογές πραγματικά είναι η δημοκρατία σε όλο της το μεγαλείο και εμείς οι Έλληνες το ζούμε αυτό και το ζούμε πολύ πολύ πολύ δυνατά, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά, εννοείται αυτό που λέτε. Κάθε δημοκράτη έχει αυτή την άποψη την οποία περιγράψατε.
1: Και έχω την εντύπωση ότι εγώ το έζησα τότε με τις μεγάλες συγκεντρώσεις, Ανδρέα Παπανθρέου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, τότε που οι συγκεντρώσεις, Αλέξανδρε, και πριν ακόμα με τον Γεώργιο Παπανδρέου, ήταν συγκεντρώσεις τρανταχτές, δεν ήταν αστεία?
0: Βεβαίως, ο κόσμος τότε συμμετείχε μαζικά και ο Έλληνας συμμετείχε ενεργά στην πολιτική, στην καθημερινότητά του.
1: Τώρα βέβαια τα μίντια,
0: μέχρι την κάλπη.
1: Τώρα βέβαια τα μίντια, για να έρθω και στο δικό σας εκείνο χώρο, τα μίντια τώρα παίζουν ρόλο. Δηλαδή βγαίνει ένας πολιτικός μόνος του και λέει ψηφίστε με, εγώ είμαι αυτός. Και γράφει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό
0: ναι,
1: παίζει ρόλο. Αυτό παίζει ρόλο, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος?
0: Κοιτάξτε, η εικόνα την οποία προσπαθεί ο καθένας να διαμορφώσει για τον εαυτό του μπορεί να είναι και τεχνητή.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά σίγουρα τα social media και αλλοιώνουν την εικόνα ενός πολιτικού και την βοηθούν, εάν εξαρτάται ο ίδιος πως χρησιμοποιεί την επικοινωνία στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή μπορεί να τον βοηθήσει, μπορεί να τον καταστρέψει κιόλας η επικοινωνία.
1: Μάλιστα. Εγώ να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Η πρώτη επαφή μας ήταν πάρα πολύ σπουδαία, είπε πολύ ωραία πράγματα. Θα τον περιμένω το άλλο Σάββατο στις 8 εδώ το πρωί στο στούντιο για να μιλήσουμε για περισσότερα. Κύριε Αλεξανδράκη, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντονή.
1: Χαρά μου ήταν. Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Δική μου, και δική μου. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.

0: Έλεγα προηγουμένως εδώ με τον Γιώργο τον Ασματογλου, είμαι προσωπικά υπέρ των νέων. Δηλαδή, όχι των νέων ανθρώπων, των νέων μυαλών.
1: Ναι.
0: Των νέων εκείνων που θέλουν να δώσουν στην πολιτική σκηνή του τόπου. Όπως και εσύ που θέλεις, γιατί δεν έχεις ανάγκη να βάλεις κάποια χρήματα στην τσέπη σου.
1: Σωστά.
0: Εσύ έχεις ανάγκη να προσφέρεις, αυτό θες να κάνεις.
1: Μ' άρεσε αυτό που είπες προηγούμενα, ότι μεγάλες συγκεντρώσεις και τα λοιπά. Τότε δεν υπήρχε αποχή.
0: Εμένα το λες.
1: Τότε δεν υπήρχε αποχή. Όλος ο κόσμος πήγαινε να ψηφίσει. Γιατί...
0: εισαγωγικά λέξη, συγγνώμη. Όλος ο κόσμος και εσύ και εγώ πηγαίναμε σε όλες τις συγκεντρώσεις.
1: Και όχι μόνο, πήγαινε να ψηφίσει γιατί το θεωρούσε υποχρέωσή του.
0: Μπράβο.
1: Για να εκφραστεί. Να εκφράσει αυτό που θέλει προς το κοινοβούλιο. Δηλαδή να εκλεγούν αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να βγουν. Τώρα αυτή η αποχή είναι αυτό που παίζει το μεγάλο ρόλο. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι αναποφάσιστοι που θέλουν να απέχουν δεν θα απέχουν, αλλά θα ψηφίσουν. Γιατί θα έρθουν να κάνουν τον απολογισμό τους όλο αυτό το διάστημα. Τι τους κόστισε αυτό. Στην τσέπη τους, η ακρίβεια, η όλη κατάσταση, πώς αντιμετωπίστηκε και όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, εσωτερικά, και πιστεύω ότι θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει και εκεί είναι που θα παιχτεί το παιχνίδι. Και πολύ σωστά είπες ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτές οι οποίες είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικές, γι' αυτό θα δούμε διαφορετικά αποτελέσματα στο μέλλον. Βέβαια και αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης, ότι και με μία ψήφο κάτι έχει, κάτι ξέρει και το λέει, γιατί πιστεύω ότι σε αυτούς τους αναποφάσεις τους βασίζεται σε αυτό το κομμάτι το οποίο λέει.
0: Ναι, δεν ρώτησα τον κύριο Αλεξανδράκη σκόπιμα, να το ρωτήσω μεθαύριο, αλλά ρωτώ το φίλο μου τον Γιώργο τον Ασματογλου. Τι είχε πει η Πόπη Τσαπανίδου? Πρόεδρε, έλα με φόρα, μιλώντας για τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Εδώ υπάρχει, μάλλον να το πω διαφορετικά, εδώ υπάρχει μια κόντρα, ένα ντέρμπι μεταξύ Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Γιώργο.
1: Υπάρχει.
0: 30 ημερών λέει ότι είναι. 30 ημερών.
1: Υπάρχει. Αυτό θα το δούμε. Το αποτέλεσμα θα το δείξει. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε τώρα και την μέχρι τέλος
0: του μήνα αυτού. Ναι.
1: Θα...
0: Μα 21 θα... ανακοινώνεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αν δεν κάνω λάθος.
1: 25 του Τσίπρα, του Αλέξη
0: Τσίπρα.
1: Θα το δούμε. Βεβαίως, εντάξει. Είναι.
0: Πάντως ο Αλέξης τα κατάφερε, διάλυσε δύο κόμματα. Τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά έχει διαλυθεί τελείως, γιατί υποβάλλουν παραιτήσεις όλοι τώρα για να ενταχθούν.
1: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Τελικά.
1: Για να δούμε τελικά.
0: Μα είναι βουλή αυτή που έχουμε
1: και. Μα για να δούμε τι
0: για
1: θα γίνει.
0: Για πες μου, είναι
1: τώρα,
0: βουλή αλλά, αυτή.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι σωστά. Υπάρχει, καταρχήν έχει κλονιστεί
0: η
1: εμπιστοσύνη προς το πολιτικό γίγνεσθε.
0: Και αυτό είναι, δυσανάλογο με όλο αυτό
1: και
0: που
1: αυτό
0: συμβαίνει.
1: Και αυτό είναι βέβαια. Το άσχημο.
0: Μπα.
1: Και αυτό είναι το άσχημο και αυτό ενδυναμώνει την αποχή και γι' αυτό βλέπουμε τόσους αναποφάσεις τους, γιατί σου λέει τι να κάνω. Αυτό είναι το άσχημο, που θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή για να μπορεί να υπάρξει η σωστή έκφραση από τη βάση.
0: Το θέμα είναι η βάση παίζει πάντοτε το ρόλο, όμως η βάση θέλει κάπου να στηριχθεί, Γιώργο.
1: Σωστά.
0: Γιατί αν δεν έχεις καλή βάση το οικοδόμημα.
1: Σωστά.
0: Εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
1: Σωστά, πρέπει να στηριχθεί. Πρέπει να στηριχθεί έτσι. Πρέπει να υπάρχει ορθός λόγος, πρέπει να υπάρχει με δείγμα γραφής. Πρέπει. Εντάξει. Ο κύριος Μητσοτάκης έδειξε αυτή τη διακυβέρνηση. Έχει δείξει το δείγμα γραφής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει κυβερνήσει για να. Ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει.
0: Ναι, ναι, για να τον κρίνουμε αυτό. Ναι, για να τον κρίνουμε.
1: Άρα δεν. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να το σκέπτεται κάποιος σωστά για να πει. Θα μου πεις, θα πάμε στο ότι πάμε να ψηφίσουμε για να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Ναι, δεν είναι και το σωστό αυτό πολλές φορές. Ίσως δεν μπορεί να μας βγει και. Αλλά δεν έχεις και άλλη επιλογή. Έτσι.
0: Σωστά. Όμως είπα και στον φίλο μου προηγουμένως και φίλο σου, τον κύριο Αλεξανδράκη, ότι η αποχή δεν είναι λύση.
1: Όχι. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι λύση. Και θα πρέπει, αυτό το λέω και το ξαναλέω, ότι θα πρέπει όλοι να τρέξουν στην κάλπη να εκφράσουν την άποψή τους, να εκφράσουν αυτό που θέλουν. που σημαίνει ότι θα πρέπει όλος ο κόσμος να συμμετέχει για να μπορούμε να έχουμε ένα, αν θέλεις, σωστό αποτέλεσμα. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές. Κοιτάξτε, περάσε μια περίοδος οι οποίες, τουλάχιστον στον χώρο που βρίσκομαι εγώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολύ μεγάλη φορολογία, η ύφεση της αγοράς, ο εμπορικός κόσμος. Γκρεμίζομαι, είμαστε πάνω στο σκηνί. Πέφτω, δεν πέφτω. Πέφτω, ισορροπώ. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το βιώνεις και όταν επιχειρείς. Και βέβαια θα πρέπει η Ελλάδα, η οποία το μεγαλύτερο μέρος της στο επιχειρήν είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα δεν στηρίχτηκαν.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο. Το θέμα είναι το εξής, δεν ξέρω. Παρακολούθησα εν μέρη το συνέδριο, γιατί εντάξει.
1: Ναι.
0: Με αποσχολεί μεν, αλλά δεν με αποσχολεί δε.
1: Σωστά το λες.
0: Λοιπόν, είδα ορισμένα πράγματα, άκουσα την ομιλία του Μητσοτάκη, όπως θα άκουγα και έχω ακούσει όλες τις ομιλίες όλων των πολιτικών αρχηγών. Για να έχω μία άποψη. Δεν ξέρω, αυτά που είπε ότι εγώ δεν είμαι ή Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά είμαι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος αρχηγός, έχει το στόχο της και έχει σημασία, γιατί είπε ακόμα, και θέλω να το σχολιάσεις Γιώργο μου, είπε ακόμα ότι αν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο και είναι από την άλλη άκρη ο Κοντονής, δεν λέω άλλον εγώ, ή είναι ο Ασμάτογλου, τι θα απαντήσει και ποιος θα το σηκώσει?
1: Θα το σηκώσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα είναι εκείνη τη στιγμή Πρωθυπουργός.
0: Ναι, αλλά θέλει να πει ότι εάν δεν έχεις πείρα και δεν ξέρεις να απαντήσεις και εκεί το πάει. Προφανώς δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον ερμηνεύσω διαφορετικά.
1: Όταν ξεκινήσαν όλοι οι πρωθυπουργοί, κανείς δεν είχε την πείρα. Αποκτάται η πείρα μετέπειτα. Άρα λοιπόν, αν σκεφτούμε όποιος ξεκίνησε πρωθυπουργός, πιστεύω ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αποκτήθηκε η πείρα και αποκτήθηκαν και οι συμμαχίες, αποκτήθηκαν και όλα αυτά τα οποία. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι το τηλέφωνο θα απαντηθεί και όποια ώρα και να είναι το τριψήφιο τηλέφωνο. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα το πόσο μπορείς να έχεις υποστήριξη από τους, από τους εταίρους μας. Από την εξωτερική.
0: Αυτή είναι όλη η ουσία.
1: Αυτή είναι όλη η ουσία. Το θέμα είναι όμως,
0: από τα φόρα μιλάς, έτσι, ναι.
1: Το θέμα
0: φόρα,
1: είναι ότι έχουμε την αίσθηση ότι έχεις την υποστήριξη. Την έχεις. Αυτό είναι το θέμα. Όταν φτάσει η στιγμή δύσκολη σε μια κατάσταση η οποία θα έχεις μια σύγκρουση με μια γειτονική χώρα, θα έχεις την υποστήριξη των εταίρων μας.
0: Πάντα η Ελλάδα ήταν μόνη της, αυτό.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν,
0: πάντα η Ελλάδα ήταν μόνη
1: της. Άρα λοιπόν
0: το... Από όλες τις πλευρές, και το λέω εγώ που είμαι μεγαλύτερος από σένα.
1: Καλά τώρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα υπάρχει από το τριψήφιο αυτό τηλέφωνο η υποστήριξη. Εκεί παίζεται όλο το θέμα.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Αρμάτογλου. Και να κλείσουμε την ομιλία μας αυτή, και ευχαριστώ, θέλω να έρχεσαι, γιατί η κουβέντα μας εδώ γίνεται.
1: Αφού ξέρεις, είμαι στη διάθεσή σου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και να κλείσουμε αυτή την συνάντησή μας σημερινή με το εξής. Ο Γιώργος ο Αρμάτογλου, ο πρόεδρος των Βυζνοπολών, έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του την αίσθηση ότι θα πέσει γρήγορα η βενζίνη ή το πετρέλαιο? Όχι.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θα το διεύρο πλάς, το διεύρο για τα μεγάλα αστικά κέντρα και το πάνω από το διεύρο για την υπόλοιπη Ελλάδα θα το έχουμε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και αύριο να λήξει ο πόλεμος θα έχουμε το διεύρο αυτό. Δυστυχώς όμως με αυτό που είπες προηγούμενα και με τη συμμετοχή μου στο περιφερειακό κομμάτι, στην περιφέρεια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό το διεύρο.
0: Όχι,
1: έτσι, αντιλαμβάνεσαι.
0: Μα δεν είναι θέμα της περιφέρειας.
1: Έτσι, μπράβο. Αλλά...
0: Να λέμε τα σίκα σίκα για τις κάτσες.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν, δυστυχώς, αυτό το διεύρο θα το έχουμε μπροστά μας. Δυστυχώς θα επιβαρύνεται η τσέπη του καταναλωτή. Δυστυχώς θα επιβαρύνεται, θα επιβαρύνεται ο πρωτογενής τομέας από την παραγωγή του. Δυστυχώς τα καταναλωτικά αγαθά δεν θα μπορέσουν να αποκλιμακώσουν αυτή την αύξηση την οποία κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει, και αυτή τη βλέπουμε από τον πληθωρισμό 4,5-4,7, θα πάμε στο 5, τόσο, είναι εύκολο να πας στο 7. Δυστυχώς αυτός ο οικονομικός πόλεμος ο οποίος επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολος και αμήλικτος. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται πριν από 6 μήνες να δούμε, ίσως με την επιφύλαξη το λέω το 6
0: μήνες,
1: να δούμε μια μείωση και στην κανονικότητα του προπολέμου. Άρα λοιπόν για τα καταναλωτικά αγαθά δεν πρόκειται πριν από ένα χρόνο, που σημαίνει ότι υπάρχει δυσκολία και ο μισθός του καταναλωτή, του πολίτη τελειώνει
0: στις πρώτες 15 μέρες.
1: Αντί για τις 18, 20, 22 που
0: στις
1: ήταν και είχε κάνει η ΓΕΣΕΒΕ, θυμόσαστε την
0: έρευνα
1: και είχε πει 22 του μηνός έγινε 17, η 17 έγινε στο 15 μέρο τώρα, και το είδαμε στη δυσκολία γιατί βρισκόμαστε στο πεζοδρόμιο, ακούμε το σφιγμό, τον έχουμε δίπλα μας της αγοράς και του καταναλωτή. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κάποια αισιόδοξα μηνύματα για το επόμενο, να πω κάποιο αισιόδοξο μήνυμα για το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς το είδαμε και τις εξελίξεις με τον κόλπο, κλείνουν τα στενά του Ορμούς, ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, το πετρέλαιο και οι διεθνείς τιμές εκεί ψηλά.
0: Θα υπάρξει φόρος που θα περνά τα καράβια, εδώ έχει σημασία, ναι. Γι' αυτό,
1: γι' αυτό λοιπόν για όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει από ευρωπαϊκό επίπεδο μια παρέμβαση όσο αφορά τους φόρους, τη φορολογία του εισοδήματος, τη φορολογία των επιχειρήσεων, την ατομική φορολογία, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, στο ΦΠΑ. Θα πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να τρέξει να βρει έσοδα. Κάποτε είχα ρωτήσει τον Υπουργό Ανάπτυξης της Κύπρου, τον Γιώργο τον Λακοτρίπη, όταν ήμασταν εκεί σε μια συνάντηση για θέματα καυσίμων. Καλά, εσείς έχετε το χαμηλό φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης, χαμηλότερο το ΦΠΑ, χαμηλότερο το φόρο εισοδήματος, 12%.
0: Και τι απάντησε?
1: Από πού παίρνετε? Από τις παροχές, μου λέει. Έχουν βρει λοιπόν τρόπο εσόδων να χτίζεται ο προϋπολογισμός από άλλα σημεία και όχι από τους έμεσους φόρους. Γιατί ο έμεσος φόρος, είτε αυτός λέγεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, είτε ΦΠΑ, αυτός είναι ο φόρος. Αυτό είναι το κόστος που επιβαρύνει τον πολίτη, τον καταναλωτή, και δυσκολεύεται πολύ η ζωή του.
0: Αλίμονό μας, εγώ λέω μια κουβέντα κλείνοντας. Αλίμονό μας.
1: Και γι' αυτό επιτρέψε μου να σου πω και το εξής. Έχω ακούσει ένα μήνυμα που έχει ο Γιάννης Χατζηθοδοσίου τώρα για τις περιφερειακές.
0: Να κανονίσουμε να έρθει μαζί με
1: τις περιφερειακές, και λέει λύνουμε τα προβλήματα. Ξέρεις, ο Γιάννης Χατζηδοδοσίου το έχει.
0: Ό,τι
1: έχει πιάσει, ό,τι έχει πιάσει στα χέρια του, το έχει κάνει σωστά.
0: Σωστό.
1: Το έχει κάνει σωστά και το έχει φέρει εις πέρας.
0: Και
1: είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και δεν είναι το έχει φέρει εις πέρας, το κάνω σωστά στο χρόνο το οποίο θα το κάνει εκεί. Άμεσα, τώρα. Το κάνει τώρα. Και βέβαια θα πω το εξής. Δες το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Πότε είχε αυτές τις δραστηριότητες και πότε πέτυχε ό,τι πέτυχε. Σε ποια περίοδο έχει πετύχει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο όσα έχει πετύχει με τον Γιάννη του Χατζηδοδοσίου.
0: Σωστή.
1: Θεωρώ λοιπόν αυτή η τακτική θα την κρατήσει και για την περιφέρεια.
0: Θα σας περιμένω και τους δυο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.

0: Ηλίος Στέναυσαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2917-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisadv.gr. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetent Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
8: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
8: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, για να δείτε κι εσείς πώς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι είδαν την επικαιρότητα και πώς την παρουσιάζουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων τους. Είναι ένα θέμα που πρέπει βεβαίως όλοι μας να το ζήσουμε, και όσοι θέλετε μπορείτε να αγοράσετε τις εφημερίδες ώστε να δείτε περισσότερα από αυτά που γράφονται πάντοτε στην πρώτη σελίδα. Για να δούμε λοιπόν τι λένε σήμερα οι εφημερίδες. Για να δούμε. Είναι το ιντερνετικό. Ναι. Να πάμε να δούμε. Είμαστε έτοιμοι. Για πάμε. Πάμε λοιπόν. Η εφημερίδα Documento στην πρώτη σελίδα χαρακτηριστικά αναφέρει: βουλευτές με δανειακά και εκατομμυριούχοι. Με δανεικά εννοεί, έτσι. Βουλευτές με δανεικά και εκατομμυριούχοι. Και η εφημερίδα γράφει: πέρα από αυτούς που δηλώνουν εκατομμύρια, υπάρχουν και αυτοί που εμφανίζουν δανειοδοτήσεις εκατομμυρίων με άγνωστες εγγυήσεις και όρους δανείων. Και από την εφημερίδα Documento να πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα. Να δούμε τι λέει η επόμενη εφημερίδα πάντοτε. Λοιπόν, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Στη Real. Ο Ερντογάν σε παράκρουση, γράφει η εφημερίδα, και με τον νόμο είναι το θέμα που θέλει να περάσει για το Αιγαίο ο κύριος Ερντογάν. Πάμε να δούμε τι λέει και η Αυγή. Σημειώνει λοιπόν στην πρώτη σελίδα, έχοντας μια φωτογραφία, έχουσα μάλλον η εφημερίδα, μια φωτογραφία του Μητσοτάκη

0: Χτυπά. Γράφει η Αυγή. Τρέμει το νέο σκηνικό, κρατάει το κόμμα. Γράφει η Αυγή, αναφερόμενη βέβαια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και από την Αυγή πάμε να δούμε τι λέει γρήγορα-γρήγορα η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Στην πρώτη σελίδα λοιπόν η εφημερίδα σχολιάζει. Γέροντας FM, ο Αριζονίτης. Ιράν και Ταϊβάν, αιτία κλαθμών και οδυρμών. Η Ελεύθερη Ώρα στην πρώτη σελίδα της. Και ο Ελεύθερος Τύπος υπογραμμίζει χαρακτηριστικά. Η στρατηγική και το πρόγραμμα για τετραετία. Αναφέρεται βέβαια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και σε όλα αυτά που είπε ο πρόεδρός της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος πάμε στην Καθημερινή. Βασικό θέμα. Τουρκική τανάλια στο Αιγαίο, σημειώνει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα Καθημερινή πάμε να δούμε τι λέει η κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Λοιπόν, διαβάζουμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν μένει πια εδώ. Το βασικό θέμα της εφημερίδας στην πρώτη σελίδα. Το δεν με κόκκινα γράμματα. Λευκά τα υπόλοιπα, το δεν με κόκκινα γράμματα. Λοιπόν, έχουμε στη συνέχεια τις υπόλοιπες εφημερίδες. Η εφημερίδα μπαμ. Για να δούμε τι λέει το μπαμ μπαμ. Συμβόλαια, αναφέρεται συμβόλαια. Και χάσαμε την εφημερίδα. Δεν έχεις ακούσει που λέει και το... Ναι, ναι. Λοιπόν, για να δούμε, φίλες και φίλοι, ζητώ συγγνώμη, αλλά το ίντερνετ είναι αυτή τη στιγμή κακής ποιότητας από ό,τι λέει και ο Βασίλης. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφημερίδα μπαμ. Λέει, συμβόλαια θανάτου, στην πρώτη σελίδα της. Ο λόγος. Ξεκινούν προαγωγές και απολυτήριες εξετάσεις. Θέμα. Final Four. Τι είναι αυτό? Final Four. Τι είναι αυτό, Βασιλίση, που ξέρεις?
1: Final Four.
0: Final Four.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι? Στην αντιπολίτευση, λέει, παιδί μου. Α, μιλάει για Final Four. Δεν το βλέπω κιόλας καλά. Εδώ πέρα στην αντιπολίτευση είναι το θέμα. Δηλαδή εκεί έχουμε Full Final Four όπως είναι στο μπάσκετ εδώ,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μεταξύ των της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το βήμα. Γιατί λέει η Άγκυρα ταιριάζει, μάλλον ταράζει τα ήρεμα νερά. Τραβάνε το χαλί, γράφει η εφημερίδα παρών, στον Μητσοτάκη. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε έτσι όπως μπορέσαμε σήμερα τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα, για να έχετε μία γεύση από όλα όσα συμβαίνουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων που εργάζονται οι συνάδελφοι, όπως τα βλέπουν δηλαδή τα πρωτοσέλιδα. Μια μουσική ανάσα και σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με ένα καλό φίλο, να πάμε να δούμε πώς εκείνος βλέπει την επικαιρότητα που τρέχει, όπως είπαμε, με ηλικιώδη ταχύτητα. Πάμε.

0: Φίλες και φίλοι, έχω χαρά και το λέω διαρκώς αυτό όταν πρόκειται να συνομιλήσω με ένα καλό μου φίλο, τον καθηγητή των στρατιωτικών σχολών και όχι μόνο, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, το διεθνολόγο μας, έναν άνθρωπο γνώστη των πολιτικών εξελίξεων στην Ευρώπη, στην Αμερική, στον κόσμο και όχι μόνο. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ τον Μπρίτανη, τον Ελλήνο δημοσιογράφο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά με τιμούν βέβαια, αλλά με κάνουν και κοκκινίζω δε.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι νομίζω ευρέως αποδεκτό πια. Το έχετε κατακτήσει με το σπαθί σας μετά από τόσα πολλά χρόνια έντιμης δημοσιογραφίας και σωστής ενημέρωσης του κοινού.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το ήθελα να το ακούσω, γιατί πραγματικά όλοι. Εντάξει. Όλοι λένε για την εντιμότητα και δεν ξέρω αν την εννοούν. Εσείς την εννοείτε τουλάχιστον?
1: Την εννοώ απόλυτα, κύριε Κοντονή, και μπράβο, σας αξίζουν από ένα πολύ μικρότερο ηλικιακά. Συγχαρητήρια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πάμε να δούμε τι έγινε ή αν θέλετε το αποτέλεσμα της συνάντησης μεταξύ Τραμπ. Υπάρχει αποτέλεσμα?
1: Ναι. Κοιτάξτε, το καλό είναι ότι οι δύο πλευρές συνομιλούν. Από εκεί και πέρα ευνηδιάστηκαν οι Αμερικανοί, αυτό είναι πρόδειλο, διότι οι Κινέζοι ανέδειξαν το θέμα της Ταϊουάν, κάτι που το ξέρουμε εμείς στα τοπικές σχολεία, το κάνουμε μάθημα. Ο Μιλόν το έχει γράψει και σε βιβλίο, δεν ξέρω την πολιτική.
0: Βεβαίως,
1: το ξέρετε. Θα έπρεπε λοιπόν οι Αμερικανοί να είναι προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν αυτή την απέτηση, την αξίωση του Πεκίνου. Δεν ήταν προετοιμασμένοι, αντιθέτως πήγαν για να θέσουν αυτοί οι αξιώσεις, το θέμα του Ιράν, το θέμα των σπάνιων γεών, και τελικώς φάνηκε ότι έκανε πίσω ο κύριος Τραμπ και είναι διστακτικός στο να συνεχίσει το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ταϊουάν. Από την άλλη πλευρά, οι Κινέζοι τουλάχιστον υπεσχέθησαν να πιέσουν το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Αυτά ξέρουμε, αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί. Αλλά αν δούμε μακροσκοπικά, κύριε Κοντονή, πώς ήταν η κατάσταση στην προηγούμενη επίσκεψη από 10 χρόνια, σαφέστατα οι Κινέζοι είναι πολύ πιο ενισχυμένοι και οι Αμερικανοί είναι στην ίδια κατάσταση, αν όχι πιο αδύναμη θέση, ακριβώς γιατί έχουν εμπλακεί σε ένα πόλεμο, τον οποίο δεν θέλετε να έχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάποια
2: news.
0: Κύριε Παυλωράτε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω, λέμε αν κρίνουμε τις δύο πλευρές των μονομάχων, να το ονομάσω έτσι αν θέλετε. Οι ενόπλες δυνάμεις διαθέτουν σήμερα τις καλύτερες, μάλλον ενόπλες δυνάμεις διαθέτουν οι Αμερικανοί. Σπάνιες γαίες, αναφερθήκατε προηγουμένως, διαθέτουν τουλάχιστον οι Κινέζοι. Εδώ έχουμε κάποιον παραλληλισμό, δηλαδή μπλέκονται, είναι ισορροπημένα τα θέματα.
1: Τις ένοπλες δυνάμεις οι Αμερικανοί είναι αρκετά, για να πω, πολύ μπροστά, όμως οι Κινέζοι έχουν κάνει άλματα. Να μην ξεχνάμε ότι η Κίνα είναι η δεύτερη σε δαπάνες, για τις αμυντικές δαπάνες, χώρα παγκοσμίως. Μετά τον Αγγλί. Η τρίτη είναι η Ρωσία, έχει πολύ πίσω, τώρα προσπαθεί να καλύψει το κενό με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά, στις Ισπανές γαίες είναι πάρα πολύ μπροστά η Κίνα και την έχουν ανάγκη οι Αμερικανοί, όπως αντίστοιχα οι Κινέζοι έχουν ανάγκη τους ημιαγωγούς των Αμερικανικών εταιριών. Εκεί θα δούμε αν θα γίνει ένα deal, εάν υπήρξε μια συμφωνία, δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάτι, γιατί οι Αμερικανοί δεν θέλουν να δώσουν ημιαγωγούς και δεν θέλουν να δώσουν δυνατότητα στους Κινέζους να εξελιχθούν στον τομέα της της νομοσύνης. Θα είναι ένα μεγάλο άλμα για τους Κινέζους, οι οποίοι έχουν μια οικονομία η οποία γιγαντώνεται μέρα από την ημέρα, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι εξαρτάται πολύ από τις ξένες επενδύσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό φοβούνται οι Κινέζοι. Μην τυχόν οι Δυτικοί αρχίζουν να αποσύρουν μαζικά τα κεφάλαιά τους από την κινέζικη οικονομία, γιατί τότε θα περιέλθουν σαφέστα σε δύσκολη θέση.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Η Ταϊβάν παίζει ρόλο εδώ?
1: Παίζει ρόλο, διότι η Ταϊουάν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δημιουργήθηκε όταν οι εθνικιστές έχασαν από τον Μάο και κατέφυγαν στο γονισί που τότε λέγεται Φορμόζα, προκειμένου να μην τους φάξουν οι κομμουνιστές του Μάο.
0: Ναι.
1: Από τότε υπάρχει ένα ιδιώνυμο καθεστώς. Οι Κινέζοι λένε ότι πρέπει να είναι το Πεκίνο, μάλλον, ότι πρέπει να είναι ένα το κράτος. Αλλά η Ταϊπέη, που είναι πρωτεύουσα της Ταϊουάν και που είναι η κυβέρνηση, αντιτείνει ότι δεν θέλει να πάθει ό,τι ακριβώς είναι με το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο. Δύο περιοχές που επανήλθαν στην Κίνα από την Αγγλία και από την Πορτογαλία. Υπεσχέθη το Πεκίνο θα σεβαστεί την ιδιαιτερότητά τους, θα υπάρχει ένα κράτος με δύο πολιτικά συστήματα, αλλά τελικώς εφαρμόστηκε το κομμουνιστικό σύστημα εκεί και οι κάτοικοι είδαν τα καλά του υπαρκτού σοσιαλισμού ως προς τον τομέα της ελευθερίας της σκέψης, του τύπου, της έκφρασης κ.ο.κ. Άρα δεν θέλουν κάτι τέτοιο να συμβεί, που δεν είναι λόγο στην Ταϊουάν. Από την άλλη πλευρά, η Αμερική στήριζε μέχρι την εποχή Νίξον την Ταϊουάν. Μετά υπάρχει ένα περίεργο καθεστώς. Φαίνεται ότι έχουν εγγυηθεί. Το λέω το φαίνεται, διότι υπάρχει και νόμος, υπάρχουν και συμφωνίες, αλλά με τον κύριο Τραμπ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Αν μη τι άλλο, τη μη προσάρτηση της Ταϊουάν από την Κίνα. Και βεβαίως, όποιο κράτος συνάπτει ή είχε σχέση με Ταϊουάν, μπήκε στη μαύρη λίστα του Πεκίνου. Και αναγκάστηκε, τα περισσότερα κράτη αναγκαστήκαν να σταματήσουν τις επίσημες σχέσεις που είχαν με την Ταϊπέη, προκειμένου να μην χάσουν τη μεγάλη αγορά του Πεκίνου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο θεωρείται κεφαλαιώδες για τους Κινέζους, για τον κύριο Σι. Όπως αντίστοιχα, ας πούμε, οι Αμερικανοί θεωρούν ότι στο δικό τους ημισφαίριο, στη δική τους γειτονιά, δεν μπορεί να έχει κανείς άλλος λόγο. Το ζήτημα είναι τι κάνουν και οι μεγάλες δράσεις, αλλά τι κάνει και η Ελλάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κίνα είναι η μόνη χώρα που έχουμε αποδεδειγμένα στοιχεία ότι έκανε κατασκοπία εις βάρος Ελλάδος.
0: Έχετε δίκιο. Θα το έλεγα, αλλά έχετε πολύ δίκιο.
1: Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, αυτό πάει κάτω από το ραντάρ και επειδή ακούω διάφορα τελευταίες ημέρες, με την Κίνα βεβαίως την περίοδο των μνημονίων έκανε αυτή την κίνηση προς ίδιον όφελος με το λιμένο του Πειραιός, με την Κόσκο. Από την άλλη πλευρά όμως, η Ελλάδα έχει συγκεκριμένη θέση γεωστρατηγική, προς ανατολισμό συγκεκριμένο, και ξέρουμε ότι η Κίνα έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές και σε πάρα πολλά πέρα την Τουρκία. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από ελληνικής πλευράς στο τι λέγεται, στο τι ακούγεται, και ίσως τώρα αυτό πρόκειται από επίσημα χείλη.
0: Έχετε δίκιο. Και εδώ να πω το εξής, ότι τώρα με την Ελευσίνα θα υπάρχει το αντίμετρο.
1: Βέβαια. Βέβαια, αλλά υπάρχουν κάποιες πρακτικές δυσκολίες, γιατί δεν υπάρχουν οι ΟΔΗ, πρέπει να κατασκευαστούν, υπάρχουν κάποια εμπόδια για την ώρα, δηλαδή και στο εγγύς μέλλον, ο Πειραιάς θα έχει την πρωτοπορία, αλλά αν κατασκευαστούν οι ΟΔΗ βεβαίως θα μπορεί να αναδειχθεί το λιμάνι της Ελευσίνας σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Έχετε δίκιο απόλυτα. Ένα άλλο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω, βρισκόμαστε στον αστερισμό των υπερδυνάμεων, όπως λένε πολύ και γράφεται ακόμα κατά κόρον στις εφημερίδες.
1: Κοιτάξτε, βάσει των στελεστών ισχύως έχουμε μία μεγάλη υπερδύναμη. Αυτή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε πολλές μεγάλες δυνάμεις. Πολλές εξ αυτών έχουν πλεονεκτήματα σε κάποιους τομείς, ορισμένες μάλλον εξ αυτών. Αλλά στους συντελεστές ισχύως ακόμα, στους περισσότερους, η Αμερική είναι μπροστά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 5-10 χρόνια. Λέγαμε το 2022-2023 ότι αν συνέχιζε η Κίνα με αυτό το ρυθμό του οικονομική ανάπτυξη, μέχρι το 2030 θα έχει ξεπεράσει την Αμερική. Φαίνεται ότι αυτό δεν θα συμβεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα διεθνώς. Διότι βλέπετε ο κύριος Τραμπ αλλάζει τελείως τον προσανατολισμό της Αμερικής, απομακρύνεται από παραδοσιακούς φίλους και συμμάχους και προσεγγίζει πρώην αντιπάλους. Άρα θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γι' αυτό και ο Μιλόν δεν κάνει ποτέ προβλέψεις και προτιμά να μιλάει πάντα με γεγονότα.
0: Βέβαια. Σας χαίρομαι γιατί λέτε εγώ δεν είμαι μάντης.
1: Είναι ασκανός αυτό, γιατί ξέρετε στην νομική έτσι μάθαμε να μιλάμε πάντα με τα γεγονότα. Το να κάνεις προβλέψεις και να παρασύρεις τον κόσμο είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι να προσπαθεί να το ενημερώνει σωστά. Πολλές φορές οι προβλέψεις διαψεύδονται. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη. Πολλό δε μάλλον το διεθνές περιβάλλον. Φανταζόταν κανείς το 2020 θα γίνει ένας πόλεμος στην Ευρώπη και θα διαρκεί επί 4-7 έτη? Νομίζω πως όχι.
0: Ναι.
1: Θα φανταζόταν κανείς ότι θα γίνει αυτό το πράγμα κάτω στη Μέση Ανατολή και θα βλέπουμε τώρα επί τόσο καιρό να μην μπορούν οι Αμερικανοί να συντρίψουν το Ιράν?
0: Όχι, ούτε αυτό. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, να αφήσουμε για λίγο την Αμερική και την Κίνα και να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Διάβασα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην εφημερίδα Τα Νέα του Ορχάν Παμούκ, είναι ο νομπελίστας συγγραφέας, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ο οποίος είπε ότι στην Τουρκία έχουμε περιορισμένη δημοκρατία. Θα ήθελα την ανάλυση σας.
1: Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι μιλάμε για μια δημοκρατία αλλά Τούρκα. Από τότε που ο κύριος Έντογαν στηρίχθηκε στους εθνικιστές, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας στους 5 ψηφοφόρους στην Τουρκία κινείται προς τα άκρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Γιατί ψήφισε το κόμμα του κ. Μπαξελή που πήρε, αν θυμάμαι καλά, 10,07.
0: Ακριβώς.
1: Και 9 τόσο πήρε το καλό κόμμα της Αξενέρ. Άρα μιλάμε για το σχεδόν 20% 19,75% του εκλογικού σώματος, το οποίο είναι, κινείται ακραία πολιτικά. Αυτό το ποσοστό έχει εγκολπωθεί ο κύριος Έντογαν. Και από τότε βλέπουμε ότι φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Δήμαρχοι που έχουν εκλεγεί με αντιπολίτευση αλλάζουν στρατόπεδο και πάνε με τον κύριο Έρντογαν. Δεν είναι εύκολο ούτε να κάνεις διαδήλωση στην Πρωτομαγιά, ούτε οι άλλες κοινότητες οι οποίες διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους. Αυτά δεν υπάρχουν στην Τουρκία. Οι Ευρωπαίοι τα είχαν αναδείξει και οι Αμερικανοί μέχρι από λίγα χρόνια. Τώρα κάνουν όλοι λίγο τα στραβά μάτια. Και αυτό θα πρέπει φυσικά να μας προβληματίσει για το πώς αντιμετωπίζουν οι άλλοι, οι τρίτοι. Την Τουρκία. Είναι μια επιλεκτική ανάγνωση της Τουρκίας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Γιατί πολλές φορές ξέρετε, εμείς είμαστε ενθουσιώδεις και βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν στο διεθνές περιβάλλον.
0: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε καθηγητά, κύριε Ποφλόρατε. Όμως θέλω να μου πείτε το εξής. Περνάει ο νόμος, δεν ξέρω, πέρασε, θα περάσει αυτός που θέλει.
1: Αυτό το νομοσχέδιο που θα δούμε να γίνει νόμος, έχουμε ακόμα κάποιες μέρες τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον μέρες. Αυτό θα είναι για μας κάτι που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για να μην γίνει όπως το Κάσιους Μπέλι, ή κάτι άλλο πρέπει να πάρει ως απόφαση πλέον η Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα λέει το νομοσχέδιο. Σωστό. Τώρα δεν έχουμε εικόνα ακριβή. Έχουμε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Ξέρουμε ότι είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να ντύσει μονομερώς με το εθνικό της δίκαιο της διεκδικής της αξιώσης της επί του Αιγαίου. Αλλά τι θα είναι αυτό, θα συνοδεύεται από χάρτες, θα αφισβητεί πλέον και κυριαρχία εκτός από κυριαρχικά δικαιώματα? Μένα τα δούμε αυτά. Ευτυχώς οι Τούρκοι ακολουθούν μια πατέντα, δηλαδή πρώτα αναγγέλουν κάτι και συνεχεία το πράττουν, άρα μας δίνουν το χρόνο να προετοιμαστούμε κι εμείς και να αντιδράσουμε φυσικά στα διεθνή φόρα, φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ΝΑΤΟ, εάν οι Τούρκοι προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτού που λέγεται δημοσιογραφικά, το τονίζω. Διότι αυτή η προσπάθεια να δώσει μια θεσμική υπόσταση στη γαλάζια πατρίδα αντιβαίνει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που δεν την έχει υπογράψει μεν η Τουρκία, αλλά είναι εθνικό δίκαιο γιατί την έχουν υπογράψει πάνω από 190 χώρες και την έχουν κυρώσει περισσότερες από 170, άρα πρέπει όλοι να τη σέβονται. Και έχετε επικουρικά στο Κάζους Μπέλι, το οποίο ήδη υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το οποίο προέθεσε μεν η Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης, στο τραπέζι για να φύγει, αλλά με αυτό το νομοσχέδιο, αν γίνει νόμος, έτσι τελικά, θα είναι ένα άλλο ατού των Τούρκων που θα προθέσουν, εάν από την κοινή πραγμάτευση, τη λογική ότι να αποσύρω εγώ αυτά, πέσει και στα δικά σου.
0: Σωστό.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια είναι νομικό δικαίωμα. Δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί.
0: Σωστό και αυτό.
1: Πάρα ξεκάθαρο αυτό. Και δεν πρέπει πάντα να βλέπετε την εσωτερική διάσταση, γιατί όντως οι Τούρκοι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι κατά δίσκο του νόμου Μανιάτη, όπως λέμε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα. Με όλα τα αυτά και η οικονομία θα έχει και διεθνή διάσταση. Γιατί αν γίνει αύριο μια κρίση, θα πούνε οι Τούρκοι, α, εμείς απλά εφαρμόζουμε τον νόμο που έχουμε.
0: Έχετε δίκιο. Ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω πριν σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και βέβαια εδώ είμαστε να τα λέμε για να τα λέμε, γιατί η άποψη σας μετράει πάρα πολύ. Κύριε καθηγητά, κατά την υποδοχή του Τραμπ, ο ΣΥ, για να το κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, μίλησε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Οι ερμηνείες που δόθηκαν εδώ στην Ελλάδα είναι πολλαπλές.
1: Εντάξει, είναι ένα βιβλίο του που έχει βγει το Alison Graham εδώ από το 2015. Σας είπα ότι τα κάνουμε ευτυχώς στη Σχολή Εθνικής Αμήνης. Που μιλάει απλά για το ενδεχόμενο μια ανεχόμενη δύναμη να έρθει σε ρήξη με τη δύναμη η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση, όπως ακριβώς έγινε στον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Βεβαίως, η Κινέζη και μας κάνει εντύπωση ότι η Ρωσία αντί να καταφεύγει στην μακρά κινέζικη ιστορία, στο Σταμπού, στο Σουντζού, στο Κουνφούκιο, χρησιμοποιεί την ταχύλη και η γερματία και αυτό μας τιμά. Δεν το ξέρω, το ξεχνάμε και το παραβλέπουμε. Από την άλλη πλευρά, ούτε προδιαγεγραμμένο όμως είναι ότι οι δύο χώρες αυτούς σε σύγκρουση, πρώτον, ενώ σε ανοιχτή σύγκρουση, πολεμική σύραξη. Δεύτερον, η Αμερική αυτή τη στιγμή σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολυπολικός, δεν είναι μονοπολικός εδώ και αρκετά χρόνια, μπορεί να βρει και άλλες διεξόδους για να καταστήλει την κινέζικη άνοδο. Άρα είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται στο Πεκίνο, τίθεται πολλούς στρατηγιστές, τίθεται στην Αμερική, το τι μελιγερέστε, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον αυτό το ερώτημα θα έχει απάντηση αντίστοιχη με τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Ξέρετε, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται πάντα, και όταν επαναλαμβάνεται αυτό γίνεται το σφάξα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Άρα καλό θα είναι και εκεί να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Θα περιμένουμε να δούμε, γιατί όπως ξέρετε, όταν τσακώνουν τα βουβάγια, την πληγώνουν τα βατράχια.
0: Α, φτανίζονται αυτοί, η πνευμονία πιάνουν τους άλλους, αυτό λες.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό και καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Intervention Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά.
3: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
11: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
12: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
13: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
14: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
15: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
16: Είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Δική μου η τιμή και η χαρά, κύριε καθηγητά. Θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Είχα προηγουμένως τον κύριο Κάντα στο

0: την εξαιρετική εκπομπή σας.
1: Για τις χείρες και τα ορφανά.
0: Ότι έχουμε κατά αποκλειστικότητα την απόφαση που βγήκε χτες από το Συμβούλιο Επικρατείας και είναι κακή εξέλιξη για τις συντάξεις χειρίας. Η κυβέρνηση μετά τη χθεσινή απόφαση μπορεί να ζητήσει από 200.000 σημερινές χείρες και χείρους, αλλά και για όλους τους επόμενους που θα βγουν στη σύνταξη τα επόμενα χρόνια, έρχονται δύσκολες καταστάσεις, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας είπε ότι πρέπει να ισχύσει και για τις συντάξεις χειρίας ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου που κόβει τη μία εθνική σύνταξη όταν η χείρα παίρνει και δική της και τη σύνταξη χειρίας. Έτσι λοιπόν εχθές το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε μια κακή απόφαση σε βάρος όλων των συνταξιούχων λόγω θανάτου, όχι μόνο να κόβεται από το 70 στο 50% και η σύνταξη χειρίας να μειώνεται κατά 70% από με τη λήξη του πρώτου τρίχρονου από το θάνατο του πρώτου δικαιούχου και μίσου συζύγου, αλλά και αν η χείρα παίρνει και δική της, αυτό που λέμε εξιδίου δικαιώματος,
1: ναι,
0: και του αημίσου, τότε να μην παίρνει δύο εθνικές συντάξεις, εθνική σύνταξη και από τη μία και από την άλλη, να κόβεται η μία εκ των δύο εθνικών συντάξεων. Αυτό το προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και η ψηφίσασα, δηλαδή η κυβέρνηση Τσίπρα, λόγω του κοινωνικού και πολιτικού κόστους δεν τόλμησαν να καταστρέψουν και να μειώσουν τόσο πολύ τις συντάξεις χειρίας. Τώρα με το Συμβούλιο Επικρατείας που έβγαλε απόφαση σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου, φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να ζητήσει και πολλά χρήματα πίσω όσα χρεωστεί το
1: Συμβούλιο. Από 15 έως 30.000 λέτε στο άρθρο.
0: Από 15 έως 30.000. Άρα λοιπόν γιατί? Διότι ο νόμος αυτός ισχύει από το 2016. Από τότε δεν κόπηκε η μία εθνική σύνταξη από τις συντάξεις χειρίας λόγω θανάτου. Τώρα η κυβέρνηση έχει το πράσινο φως από το Συμβούλιο Επικρατείας. Απορώ πως οι ανώτατοι δικαστές το 2026 βγάζουν απόφαση υπέρ των μνημονίων και υπέρ της περικοπής των συντάξεων. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Έτσι λοιπόν από χθες έχουμε μία κακή εξέλιξη σε βάρος μια μεγάλη κατηγορία συνταξιούχων, των συνταξιούχων λόγω θανάτου.
1: Είναι τελεσίδικο αυτό, κύριε καθηγητά?
0: Ορίστε.
1: Είναι τελεσίδικη αυτή η απόφαση?
0: Είναι αμετάκλητη. Δεν χωράει κανένα μέσο παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Και η κυβέρνηση τώρα έχει πρόσχημα να περάσει στη μείωση των συντάξεων χειρίας. Μιλάμε για σχεδόν όλες τις συντάξεις. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι δεν ξέρω τι θα πράξει προεκλογικά. Εμείς το αναδείξαμε ως είδηση για την απόφαση που δημοσίευσε χθες το Συμβούλιο Επικρατείας. Το είπα σήμερα και σε ένα μεγάλο κανάλι των Αθηνών, αλλά θεωρώ ότι εδώ ευκαιρία έβρισκε η κυβέρνηση, επιχειρούσε να βρει.
1: Νομίζω σας είδα σήμερα, σας είδα το πρωί που το λέγατε. Ναι, σας είδα.
0: Και είναι απαράδεκτο αυτό, κύριε Κοντονή. Δεν μπορεί τώρα διάταξη που ψηφίστηκε το 2016 να εφαρμόζεται από την ελληνική δικαιοσύνη. Υποτίθεται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, εγκαταλείψαμε τις δύσκολες μέρες.
1: Είπατε μια σωστή κουβέντα, κύριε καθηγητά μου, κύριε Μητρόπλε, καλέ μου φίλε Αλέξη. Υποτίθεται ότι βγήκαμε.
0: Οι πολιτικοί λένε ότι εγκαταλείψαμε τα μνημόνια και μπήκαμε στη φάση των υπερπλεονασμάτων. Τώρα γιατί οι χείρες να επιστρέψουν 20 και 30 χιλιάρικα πίσω για
1: αιτία? Και αν δεν έχουν,
0: πώς θα τα επιστρέψουν? Πώς θα τα επιστρέψουν, κύριε Κοντονή? Είναι απαράδεκτο όλο αυτό που συμβαίνει. Οι πολιτικοί να κολυμπάνε στα 6.000 και στα 8.000 και οι χείρες με τα 500 της σύνταξης, ενώ να υποχρεωθούν να επιστρέψουν 10 και 20, 30 χιλιάρικα. Από πού, κύριε Κοντονή?
1: Έχετε δίκιο, απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Το ζητούμενο είναι ότι η κυβέρνηση μπορεί να αγνοήσει αυτή την απόφαση.
0: Η κυβέρνηση έχει τώρα ένα πάτημα να εφαρμόσει αυτή τη σκληρή απόφαση του νόμου Τσίπρα. και η κυβέρνηση που έφερε αυτή την ανάγκη, την σκληρή, την πρωτοφανή.

0: σκληρότητας διάταξη είναι η κυβέρνηση Τσίπρα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά, να το λέμε αυτό, να είμαστε δίκαιοι. Αλλά τώρα ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε αυτή η σκληρή σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου πρέπει να ισχύσει. Άρα τώρα η καυτή πατάτα, κύριε Κοντονή, είναι στα χέρια της σημερινής κυβέρνησης. Τι θα πράξει? Εμείς θα πιέσουμε να πείτε ήσυχα στις χείρες και τους χείρους, δεν έχουν να ζήσουν αξιοπρεπώς, να μην ζητήσει κρίματα πίσω και θέλουμε την εξαιρετική εκπομπή σας και στεντόρια φωνή σας, την οποία εισακούεται, να μαζί να κάνουμε αγώνα να μην ζητηθούν χρήματα από τις χείρες και τους χείρους φτωχούς ανθρώπους που δεν έχουν επιστρέψουν τα χρήματα.
1: Με ηγέτη εσάς είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρετε, κύριε καθηγητά, και εγώ είμαι δίπλα σας πάντοτε και το ξέρετε. Σας αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρετε. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα με τους συνταξιούχους. Και βεβαίως με όλα αυτά που μου έλεγε ο κύριος Κάντας για τις συντάξεις, τις επικουρικές συντάξεις, ενώ τι γίνεται, πού πάει αυτή η κατάσταση?
0: Οι επικουρικές, γιατί ο κύριος Κάντας ηγείται του Ταμείου Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, θα σας είπε και έχει δίκιο, γιατί το μάχεται ο κύριος Πρόεδρος, ότι ενώ οι κύριες συντάξεις τα τελευταία 4 χρόνια πήραν μια σωρευτική αύξηση περίπου 13,5-14%, οι επικουρικές συντάξεις δεν πήραν αντιστοιχή αύξηση. Είναι καθυλωμένες. Με διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου απαγορεύεται να αυξηθούν οι επικουρικές συντάξεις, με συνέπεια να είναι καθυμαγμένες και παγωμένες. Υπό αυτή την έννοια κάνουμε έκκληση και στην κυβέρνηση την ίδια αύξηση που πήραν οι κύριες συντάξεις να πάρουν και επικουρικές, διότι είναι απαράδεκτα χαμηλές και μετά τη λαϊλασία που υπέστησαν όλα τα χρόνια των μνημονίων, κύριε Κοντονή, είναι πολύ μικρές συντάξεις και χρειάζονται και αυτές την σχετική ενίσχυσή τους, δηλαδή την σχετική αύξησή τους.
1: Σωστό είναι, κύριε καθηγητά. Μόλις αυτή τη στιγμή διαβάζω το εξής, πάντα στην ενυπέκτη το ξέρετε, λέτε εδώ SOS για τις νέες συντάξεις, να καταργηθεί η ρήτρα Τσίπρα.
0: Γιατί βγαίνουν...
1: Εδώ θέλω... Ναι, πείτε μου.
0: Βγαίνουν 30% μικρότερες σε σχέση με...
1: 30%?
0: 30. Όλες οι νέες συντάξεις με τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου βγαίνουν 30% μικρότερες σε σχέση με τις παλιές συντάξεις λόγω της λεγόμενης ρήτρα Τσίπρα, έτσι γράφεται στην βιβλιογραφία, και την ελληνική και την ξένη. Είναι η σκληρότερη ρήτρα που έχει συμπεριληφθεί σε νόμο, που λέει ότι κάποιος που βγαίνει στη σύνταξη δεν θα παίρνει το μέσο όρο των μισθών της τελευταίας πενταετίας που οδηγούσε σε μεγαλύτερη σύνταξη, αλλά θα παίρνει το μέσο όρο όλου του εργασιακού πλούτου. Θα υπολογίζονται όλοι οι μισθοί που πήρε καθόλου τον εργασιακό βίο, δηλαδή και οι μικροί και οι μικρότεροι και οι ανώτεροι κλπ. Με συνέπεια, εφόσον θα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι μισθοί του εργασιακού βίου, να είναι μικρότερες οι συντάξεις του μέλλοντος, λόγω του ότι δεν θα βγαίνουν με το παλιό σύστημα που έβγαιναν οι συντάξεις των μεγαλυτέρων, αλλά που έβγαιναν με βάση τον τελευταίο πιο μεγάλο μισθό ή τους τελευταίους μισθούς, αλλά με βάση όλα τα χρόνια και όλους τους μήνες που δουλέψε και ασφαλίστηκε κάποιος. Με συνέπεια, όλες οι νέες συντάξεις βγαίνουν κατά 30% μικρότερες από τις συντάξεις που έβγαιναν προ νόμου Κατρούγκαλου.
1: Κύριε καθηγητά, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα μέσα σε 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι τιμή για μένα να συνομιλώ κάθε Κυριακή μαζί σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: και μετά τον Αλέξη Μητρόπουλο, που είπαμε πάρα πολλά ιδιαίτερα για τις χείρες, τα ορφανά και βεβαίως για τις συντάξεις και όλα αυτά, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ για να συνεχίσουμε τη χθεσινή μας κουβέντα, την κυρία Νένα Χρονοπούλου, που ξέρω τον αγώνα που δίνει για τα ΑΜΕΑ. Καλή σας ημέρα, κυρία Χρονοπούλου, και πάλι.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπημένα μου κύριε Κοντονή, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Να είστε καλά, εδώ είμαστε δίπλα σας και θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα από εδώ και μετά. Τι θα κάνετε?
1: Τι θα κάνουμε, αυτό που έχουμε μάθει να κάνουμε. Κοιτάζοντας τα μάτια του Χρήστου, δεν μας έχει μείνει να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή είναι πάρα πολλοί γονείς με παιδιών με αναπηρία και άνθρωποι με αναπηρία.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει το κράτος, ό,τι και να θέλει να κάνει το κράτος, μέσα στο κράτος είμαστε και εμείς.
0: Το θέμα είναι αρρωγός το κράτος. Είναι αρρωγός το κράτος εσάς? Είναι αρρωγός, αυτό έχει σημασία.
1: Κοιτάξτε να σας πω, όλα ξεκινάνε από τη σωστή πληροφόρηση.
0: Έχετε και εδώ δίκιο.
1: Πόσο φτάνει η ανάγκη, η πραγματική ανάγκη του ΑΜΕΑ, στο μέγεθος της, στα σωστά αυτιά. Και ξέρετε, όταν γίνεται το σπασμένο τηλέφωνο, ένας το λέει στον άλλον για να φτάσει τελικά στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Πρωθυπουργό, δεν ξέρουμε κατά πόσο φτάνει σωστά. Αυτό μπορεί να γίνεται δεκάδες χρόνια πίσω. Δηλαδή, αν δούμε το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού, το οποίο ναι μεν έγινε, αλλά δεν σχεδιάστηκε από μόνο του, το αντιλαμβάνεστε τώρα, έτσι, υπήρχαν σύμβουλοι για να καταλήξει το πρόγραμμα. Εγώ σε ραντεβού έχω κάνει, δεν έχω δει ανθρώπου που να μου έχουν πει λέτε κάτι άσχημο ή δεν γίνονται αυτά. Έχω κάνει ραντεβού που πραγματικά, κύριε Κοντονή, τα ακούγανε με πολύ ενδιαφέρον και συγκεκριμένα τους έκανα και πολύ μεγάλη εντύπωση, και σε υπουργούς έχω πάει, έχω βρεθεί και με υφυπουργούς έχω βρεθεί και με όλο το team τους. Τους έκανε πολύ εντύπωση ότι αυτά που ζητούσα δεν ήταν παράλογα, γιατί δεν ήταν ο εστιασμός στα χρήματα, αλλά στον ίδιο τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν πήγαμε να πούμε δώστε μας αντίξωγο για τροφία 1.800 ευρώ, κάντε τα 3.000 γιατί φτάνουμε. Είπαμε δώστε μας ανθρώπους παραπάνω. News. Ανθρώπους με αναπηρία, αυτό που έχει ανάγκη είναι προσωπικό.
0: Ναι, κάποιος να το βοηθήσει, κάποιος, σωστό.
1: Εντάξει, δηλαδή, και επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, αυτό που ζητήθηκε λοιπόν από την Ευρώπη δεν ήταν μια κλειστή δομή τόσο, όσο μια φροντισμένη με ασφάλεια, έτσι ώστε να μην πληρώνει ο άνθρωπος με αναπηρία τίποτα, και κάτι ακόμα, κύριε Κοντονή, πάρα πολύ σημαντικό, να μην γίνεται τριγωνική πληρωμή.
0: Αυτό θέλω να το εξηγήσετε λιγάκι στον κόσμο.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Όταν είναι, είσαι σε ένα χώρο μέσα και είσαι άνθρωπος με αναπηρία, πληρώνεται αυτός ο χώρος για αυτά που έχεις ανάγκες εσύ και κρατιέται και το επίδομά σου.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Σε ένα χώρο που είναι ανοιχτή δομή με φροντίδα, το επίδομα του ανθρώπου με αναπηρία δεν χάνεται, κύριε Κοντονή, το έχει ο ίδιος. Και αυτό που σου προσφέρουν είναι φροντίδα μαζί με την ελευθερία σου. Τώρα οι χαρακτηρισμοί, έτσι όπως τα χαρακτήρισαν κάτι Γκέτσο και Σπιναλόκα και είναι πολύ χρήσιμοι και χρηστικοί για πολιτικά παιχνίδια και για ανθρώπους που δεν ξέρουν τι σημαίνει Σπιναλόκα.
0: Είναι.
1: Με την έννοια της Σπιναλόκας που περνάνε αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι με αναπηρία. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος που είναι αναγκαστικά σε ένα διαμέρισμα και μένει μέσα στο διαμέρισμα γιατί δεν έχει κάτι να τον βγάλει από αυτό. Και αυτός ο κάποιος που το έχει δώσει το κράτος δεν έχει αυτοκίνητο για να τον πάει να έχει μια φυσιολογική ζωή. Τι είναι φυσιολογική ζωή? Φυσιολογική ζωή είναι να κάνω τη γυμναστική μου, να πάω τη βόλτα μου, να πάω να κάνω τα ψώνια μου. Εάν λοιπόν ο ίδιος ο ΑΜΕ, από το γιος μου, ξέρω, έχω εγώ αυτοκίνητο για το γιο μου, δεν μπορεί να οδηγήσει, αύριο μεθαύριο θα το παίρνει ο προσωπικός βοηθός στο αυτοκίνητο να πάει? Και αν δεν έχει δίπλωμα, αν δεν ξέρει να οδηγεί,
0: Τι θα γίνει, σωστό, σωστό όλο.
1: Θα βρει να παρκάρει, τα λέγαμε και χτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πώς θα πάει ο άνθρωπος αυτός να κάνει τη φυσικοθεραπεία του, να κάνει τη μουσικοθεραπεία του, να κάνει όλα όσα έχει ανάγκη να είναι φροντισμένος, γιατί μια βόλτα να πάμε, ξέρω εγώ, δεν πηγαίνουμε και όλοι κάθε μέρα θέατρο, ούτε όλοι πηγαίνουμε κάθε μέρα σε συναυλίες, έτσι, αλλά οι καθημερινές μας ανάγκες πρέπει να γίνονται σε χώρος, σε μια γειτονιά που μπορεί ο ΑΜΕ να πάει μόνος του και να εξυπηρετηθεί χωρίς το πρόβλημα της κίνησης, χωρίς το πρόβλημα του παρκαρίσματος, χωρίς την άσχημη συμπεριφορά του ενός και του αλληνού, γιατί δυστυχώς υπάρχουν, να μην χάνει τα επιδόματά του. Το επίδομα είναι του ανθρώπου. Γιατί να σας πω κάτι, κύριε Κοντονή, όταν δεν δουλεύεις και σου κρατάει ένα ίδρυμα, ένας φορέας το προνοιακό σου, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά, να το πούμε λαϊκά, για να πληρωθούν οι φροντιστές ή όποιοι φροντιστές, εσύ είσαι, βρίσκεσαι σε οικονομική σπιναλόγκα. Και αυτό λέγεται αιχμαλωσία. Είναι βαριά η λέξη που λέω. Αλλά αυτό συμβαίνει σήμερα.
0: Ναι.
1: Και ενώ ο αγαπημένος μας κύριος Αυτιάς πήγε να το αλλάξει, κάποιοι του χυμίξανε στα μάτια. Ο άνθρωπος λοιπόν, σε όποια δομή και να μπαίνει, το επίδομα είναι δικό του, είναι δικαίωμά του.
0: Ασφαλώς και είναι δικό του, κυρία Χρονοπούλου, έτσι απολύτως.
1: Απαγορεύεται, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος σε ένα κλειστό χώρο. Δεν θέλει να πιει κι αυτός ένα φρέντο εσπρέσο. Σας μιλάω πολύ ειλικρινά τώρα.
0: Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε. Γι' αυτό και σας ακούω με ιδιαίτερη προσοχή.
1: Τα έξοδα που αφορούν τον ίδιο τον άνθρωπο, τον ίδιο, και είναι η πάνα του. Η πάνα του, που είναι κάτι πολύ προσωπικό, δεν είναι ο ίδιος, δεν θα πρέπει ο γονέας του να ξέρει ποια πάνα φοράει το παιδί και το κράτος να πληρώνει απευθείας το γονέα για την πάνα του, για να παίρνει...
0: Και είναι και πανάκριβα όλα αυτά, το... έτσι δεν είναι?
1: Όχι μόνο η πάνα του, όχι μόνο η πάνα του. Είναι άνθρωποι που τρέφονται παρεντερικά. Όλα αυτά τα υλικά, το αφρόλουτρό του, οι αληθές του, οι κρέμες του, είναι πράγματα τα οποία, τα ρούχα που θα φορέσει, τα ρούχα που θέλει να φορέσει, τα ειδικά, τα υποσέντονα, οι πιτζάμες, τα ισορουχά του. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε 1.800 ευρώ τροφία, να έχουμε ζητήσει να το ονομάσουν τροφία. Τα τροφία είναι για την τροφή,
0: Σωστό.
1: Δεν είναι για την πάνα. Το τι πάνω θα φορέσει το δικό μου παιδί, το ξέρω εγώ που τη φοράω χρόνια. Εντάξει. Δεν γίνεται.
0: Φωνάζει ο Χριστάκος, σας φωνάζει?
1: Ναι, φωνάζει. Μαμά μου. Μόνο του κάνω το πρωινό, αλλά δεν πειράζει.
0: Όχι, όχι, να τελειώσουμε σε λίγα.
1: Δεν θα φωνάξει, δεν φωνάζει, δεν στεναχωριέται. Θέλω να πω ότι νευριάζει τώρα επειδή μιλάω στο τηλέφωνο, αλλά το εξηγήσω χθες. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτά πρέπει να μπαίνουν στο λογαριασμό από την Ευρώπη, απευθείας στο λογαριασμό του παιδιού, του γονέα που διαχειρίζεται αυτά που έχει ανάγκη το παιδί του. Και αν ο γονέας καταχραστεί τα χρήματα, τότε να είναι εκείνος υπόλογος.
0: Έτσι απολύτως είναι
1: όπως
0: το δίκαιο και
1: κάνουμε,
0: Χριστό.
1: Όπως κάνουμε με τα κέντρα ειδικών θεραπείων, που ο ΕΟΠΗ πληρώνει απευθείας εμάς και εμείς πάμε και δίνουμε τα χρήματα στο κάθε κέντρο που πηγαίνουν τα παιδιά μας. Γιατί δεν είναι κάποιοι που πραγματικά δεν είναι σωστή τις δομές του. Αλλά υπάρχει το κράτος και υπάρχει, γι' αυτό υπάρχει και νομοθεσία.
0: Έτσι.
1: Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα, που ο άνθρωπος κάπου μπαίνει και σταματάει να είναι άνθρωπος, εγώ θα αποφασίσω τι θα φας, εγώ θα σου δώσω, αν θέλω θα πιεις καφέ, ό,τι θέλω θα φας, ό,τι πάνω μπορώ και παίρνω από τις προσφορές θα χρησιμοποιήσεις. Ό,τι ισόρουχο θέλω εγώ θα χρησιμοποιήσεις. Αυτό πώς λέγεται σήμερα?
0: Για να σας ακούσω.
1: Εχμαλωσία δεν λέγεται?
0: Α, βέβαια.
1: Δεν και εχμαλωσία και ο... σπινολόγκα.
0: Και, μπράβο. Και εχμαλωσία και σπινολόγκο και βεβαίως λέγεται
1: αυτό,
0: κάνε
1: λοιπόν,
0: αυτό που θέλω εγώ.
1: Σήμερα.
0: Δεν γίνεται.
1: Μπράβο. Γι' αυτό που συμβαίνει σήμερα, γιατί δεν έχει βγει κανένα από όλα αυτά, από όλα αυτά τα κινήματα που φροντίζουν τους ανθρώπους με αναπηρία να διαμαρτυρηθούν, κύριε Κοντονή. Όλο αυτό, όλο αυτό το νιάξιμο το ξαφνικά, το ξαφνικό, τι θα γίνουν και γκέτο και μεγάλες λέξεις και αυτά, γι' αυτό το χάνει. Να σας πω κάτι, λέω, εγώ δεν είμαι κατά όλων αυτών που υπάρχουν, για κάποιους λόγους υπάρχουν. Θα μου πείτε για τα ιδρύματα δεν είσαι, με τον τρόπο που λειτουργούν είναι. Για, με τον τρόπο που λειτουργούν, με την έλλειψη προσωπικού, με τους ανθρώπους αυτούς που μπορούν και έχουν έτσι τους ανθρώπους είμαι κατά. Όλα χρειάζονται με τον σωστό τρόπο. Αν ήταν ένα ίδρυμα που είχε πολύ προσωπικό, που ήταν, όπως και με τα γεροκομεία το ίδιο συμβαίνει, έτσι, τα βλέπουμε κάθε μέρα. Εάν όμως ήταν φροντισμένοι οι άνθρωποι, ήταν προσωπικό και είχαμε οργανώσει και ομάδες εθελοντών να περνάνε από τα ιδρύματα και να κάνουν παρέα στους ηλικιωμένους όπως και στους ΑΜΕΑ, δεν θα ήταν σε αυτή την κατάσταση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και αν ήταν ανοιχτές οι πόρτες, δεν θα ήταν έτσι η κατάσταση.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Υπάρχουν γονείς που είναι και οι ίδιοι ΑΜΕΑ. Αυτούς τους γονείς τους νοιάστηκε κανένας. Ποιος θα τους κοιτάξει, ποιος θα
0: όχι μόνο αυτό, ποιος θα προστατεύσει και αυτούς και τα παιδιά τους που ακριβώς, είναι ΑΜΕΑ.
1: Ακριβώς, μεγάλες κουβέντες έξω από το χορό. Και όταν ένας άνθρωπος πήγε να φέρει χρήματα από την Ευρώπη, να τελειώσουν κάποια πράγματα και να έρθει το πρώτο που δεν ασχολήθηκε κανένας, κανένας δεν ασχολήθηκε με το πρώτο. Ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο που θα ερχόταν από την Ευρώπη?
0: Για πείτε μου. Θέλω να έχω τον Γιώργο τον Αστιά την επόμενη εβδομάδα και να είστε κι εσείς.
1: Κανένας από όλους αυτούς που το μυαλό τους ήταν να κατηγορήσουν χωρίς να ζουν το πρόβλημα ή εν πάση περιπτώσει να νοιαστούν οι ίδιοι που είναι και έχουν τα κινήματα πολύ για τους αναπήρους, χωρίς όμως να έρθουν στη θέση κάποιων και χωρίς να δώσουν και λύση γι' αυτό, έτσι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή το ότι είμαστε μέσα στη ζωή. Γιατί κανένας από αυτούς όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού δεν είπε γιατί φοράτε πρώτα σε άπλυτο πόδι, πρώτα το παπούτσι και μετά βάζετε την nylon κάλτσα από πάνω? Πού είναι το εκπαιδευτήριο για τους προσωπικούς βοηθούς? Πού είναι μια επιστοποίηση κρατική για την ορθή εκπαίδευση των προσωπικών βοηθών που βάζουμε μέσα στα σπίτια μας τον κάθε άσχετο και κινδυνεύουμε?
0: Ναι, να μου και είναι πάρα πολλές οι απορίες και σωστές.
1: Ο Γιώργος Αυτιάς,
0: θα τον έχω την άλλη εβδομάδα και θα ήθελα να είστε κι εσείς στην γραμμή, στην τηλεφωνία.
1: Γιατί έτσι. Με τον Γιώργο ξέρετε ότι...
0: Εμένα είναι, όπως ξέρετε,
1: αδερφικός μου φίλος. Όχι πολιτική σχέση. Μερικές φορές μπερδεύονται οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει μπλε, κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο.
0: Όχι βέβαια.
1: Είσαι άνθρωπος ή δεν είσαι. Ή ακούς το πρόβλημα και θέλεις να το αγκαλιάσεις ή δεν το ακούς.
0: Γιατί δεν έχει χρώμα. Δεν έχει χρώμα. Το είπατε πολύ σωστά. Δεν έχει χρώμα.
1: Γιατί κανένας από αυτούς που βγήκανε και χυθήκανε στα μάτια του ανθρώπου, όταν πήγε να γίνει κάτι σωστό, δεν είπανε. Α, είπε τέσσερα λάθη. Πολύ ωραία. Είπε όμως και ένα σωστό. Τον σωστό κύριε Κοντονίγια δεν στάθηκε κανένας να γυρίσει να πει. Οπ. Είπε οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε εκπαίδευση φροντιστών, προσωπικών βοηθών με πιστοποίηση και γονέων. Ποιος νοιάστηκε για όλους εμάς τους γονείς που παίρνουμε ένα παιδί και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, που μας λένε δεν το οριοθετήσατε? Έχουμε μάθει και αυτές τις λέξεις. Δεν το οριοθετήσατε. Μα πώς ξέρω? Μου το έμαθε κανένας. Είδα τη σημαντικότητα, γιατί αλλιώς αντιδρά ένα παιδί με αυτισμό, αλλιώς ένα παιδί της τυπικής ανάπτυξης. Το της τυπικής ανάπτυξης έχεις διάλογο. Σου λέει τις απορίες του. Στον αυτισμό μαντεύεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στην αυτιστική υστέρηση μαντεύεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Χρονοπούλο, να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα. Την άλλη εβδομάδα θα είμαι με τον Γιώργο τον Αυτιά εδώ.
1: Να μου δώσετε ένα λεπτό ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Στη ΣΥΔ που λένε να γίνουν ΣΥΔ, να είναι μες στις πόλεις. Μαζί σας να είμαστε μες στις πόλεις. Από το διαμέρισμα βόλτα, ποιος θα μας βγάλει?
0: Σωστά.
1: Όταν κλείνει η πόρτα της ΣΥΔ, τι γίνεται μέσα? Γιατί το δικό μου παιδί που τον είδα, τον ακούσατε τώρα να έχει μια αναστάτωση, αν είχε αυτή την αναστάτωση θα αναστάτωνε και τα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά, ενώ σε ένα χώρο που θα είναι χωριό, θέλετε να το πείτε, όπως θέλετε να το πείτε, θα είναι μόνος του στο σπίτι του με το προσωπικό του βοηθό, θα έχει μια ορθή συμπεριφορά και δεν θα ενοχλεί κανέναν, ούτε θα ενοχλεί.
0: Για αυτό το χωριό θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Και να σας πω κάτι, πείτε το ανοιχτό χώρο.
0: Ανοιχτό χώρο.
1: Όχι, δεν ήταν το χωριό αυτό που παρουσιάστηκε.
0: Το γράφω κιόλας. Ανοιχτό χώρο.
1: Συνέφερε. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. όταν κλείνουν αυτές οι ΣΥΔ, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά όπως προείπαμε, πού πάνε τα παιδιά? Στα ιδρύματα. Τι γίνεται στα ιδρύματα? Τα δένουνε. Οι περιουσίες των παιδιών που έχουν γραφτεί στη ΣΥΔ, σε ποια χέρια πάμε? Χαίρετε και αντίο, κύριε Κοντονή.
0: Καλή σας ημέρα, έχετε δίκιο. Γι' αυτό είπαμε μεθαύριο θα τα πούμε, το Σάββατο και την Κυριακή.
1: Πριν
0: ευχαριστώ
1: μιλήσουμε,
0: πολύ.
1: Πριν μιλήσουμε, να βουτάμε λίγο στο μυαλό τη γλώσσα μας.
0: Ακριβώς έτσι είναι, όπως
1: το λέτε. Για τα μάτια που μας κοιτάνε και πονάνε και περιμένουν από εμάς. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κυρία Χρονοπούλου. Ναι, να μου καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. She says it's fine,
2: but turns away. 943 Interveten Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα
7: των Ρούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
10: Η ώρα είναι 9:30.
11: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
12: Ναι, θέλω γλυκό.
11: Τι γλυκό?
12: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
11: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
12: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
13: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
14: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
13: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
14: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
15: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Το αγαπάει, είναι ερωτευμένη με αυτό και αποδίδει, αυτό η σημασία. Όλοι έχουν να μιλούν για αυτή με τα καλύτερα λόγια. Η γιατρός μας, έτσι λένε όλοι, και βέβαια και η δική μας γιατρός, η οποία είναι ήδη εδώ κοντά μου τώρα τηλεφωνικά, την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, και όπως πολύ καλά καταλάβατε, πρόκειται για την κυρία Ματίνα Βλάχου. Την ευχαριστώ. Καλημέρα σας, κυρία Βλάχου.
18: Τι να πω, τι να πρωτοπώ κι εγώ τώρα, τι να πω. Να πω ευχαριστώ είναι λίγο. Να καλημερίσω λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά για τα τόσο γλυκά λόγια.
0: Κύριε Βλάχου, δεν είναι λόγια που λέγονται, είναι απόψεις, θέσεις με τεκμηρίωση.
18: Ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ.
0: Κύριε Βλάχου, είστε αξιόλογοι ως γιατρός και αυτό έχει σημασία. Και δεν το λέω εγώ που είμαι φίλος σας και είστε φίλοι μου. Το λέει όλος ο κόσμος. Με όποιον μιλήσω για σας μου λέει τα καλύτερα λόγια. Άρα λοιπόν, έχω δίκιο.
18: Δεν μπορώ να φέρω αντιρρήσεις, ειδικά σε τέτοια εγκόμιο η αλήθεια είναι. Δεν θα έφερνα, αλλά χαίρομαι όταν πραγματικά μεταδίδεται αυτή η αγάπη που έχω και εγώ και οι συνεργάτες μου και η επιμέλεια. Όταν μεταδίδεται στους ασθενείς μας και οι ασθενείς μας το νιώθουν, πραγματικά είναι μια πολύ πολύ καλή αρχή για να πάνε όλα καλά όταν έρχονται αντιμέτωποι με αυτό που λέμε κλονισμός της υγείας.
0: Ναι. Τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής, κυρία Βλάχου, να πάμε κατευθείαν στο ψητό που λένε. Με την βιοψία του προστάτη, που είναι ένα θέμα κέριο και ένα θέμα που βεβαίως όλοι το ζουν ή εν πάση περιπτώσει και το φοβούνται παράλληλα.
18: Πράγματι, πολλοί από τους άντρες κατά τη διάρκεια της ζωής τους και ειδικά ευχόμαστε αυτό να γίνεται και έγκαιρα.
0: Έτσι.
18: Θα έρθουμε για αυτούς αντιμέτωποι με κάποιο δίλημα. Δηλαδή θα έρθουμε σε κάποιο σημείο που θα πρέπει να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο πέραν από τον τυπικό προληπτικό έλεγχο ή ενδεχόμενες απεικονίσεις όπως οι μαγνητικές, οι υπέρυχοι κτλ. Ίσως χρειαστούμε κάποιες περαιτέρω πληροφορίες τις οποίες θα χρειαστεί να τις πάρουμε μέσα από τον ίδιο τον αδένα. Αυτό λοιπόν λέγεται βιοψία του προστάτη. Η βιοψία του προστάτη είναι μια ελαχιστότατα επεμβατική δειγματοληψία, να το πω, από τον προστάτη, την οποία
0: είναι επώδυνο αυτό?
18: Όχι.
0: Όχι.
18: Εμείς τουλάχιστον δεν το κάνουμε επώδυνα. Και έχουμε και τη χαρά να μπορούμε να πραγματοποιούμε.
0: Αυτό γίνεται και μέσω ρομπότ ή όχι? Όχι.
18: Όχι. Δεν χρειάζεται τέτοια παρέμβαση. Είναι πολύ λεπτή και μικρή η παρέμβαση. Το στίχημα εδώ είναι να είναι στοχευμένη.
0: Ναι.
18: Εμείς λοιπόν και ελαχιστότατα επεμβατικοί. Εμείς λοιπόν έχοντας τη χαρά να μπορούμε να εφαρμόζουμε όλες τις μεθόδους δειγματοληψίας, δηλαδή όλες τις μεθόδους βιοψίας του προστάτη, επιλέγουμε αυτή που θα είναι λιγότερο επεμβατική και περισσότερο και με μεγαλύτερη ακρίβεια για τον εκάστοτε ασθενή, εξατομικεύοντας την προσέγγιση.
0: Πότε γίνεται, πότε χρειάζεται?
18: Όταν έχουμε υποψία ότι στην περιοχή του προστάτη ενδέχεται να υπάρχουν καρκινικά κύτταρα.
0: Μάλιστα. Και η μέθοδος.
18: Εμείς όπως σας είπα νωρίτερα εφαρμόζουμε όλες τις μεθόδους βιοψίας προστάτη, ναι, με την ακριβέστερη για πολυπλοκότερες καταστάσεις και για μικρές και καλά κρυμμένες βλάβες να είναι η διαπεριναϊκή βιοψία σύνδεξης με την μαγνητική που προηγείται του προστάτη, η οποία αυτή γίνεται διαδερμικά από το περίνεο, από την περιοχή δηλαδή που κάθεται πάνω στη σέλα του ποδηλάτου, δεν γίνεται δηλαδή μέσα από κάποιο όργανο, αλλά είναι από το δέρμα, με μια λεπτή βελόνη, με πάρα πολύ καλή κατεύθυνση ως προς τη βλάβη που έχει ήδη εντοπιστεί, παίρνουμε μια εκλεκτικότατη βιοψία, χωρίς ο ασθενής μας να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα μετά από αυτήν και να επανέλθει ταχύτατα στην καθημερινότητά του.
0: Ναι.
18: Παράλληλα, έχουμε ακολουθεί μια άλλη μέθοδος, η οποία γίνεται πάλι από την περιοχή του περιναίου. Αυτή γίνεται χωρίς ειδικό σύστημα, η προηγούμενη απαιτεί ένα ειδικό λογισμικό που εντάσσεται σε κάποιο σύστημα, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, ενώνει τις εικόνες της μαγνητικής μαζί με τον υπέρυχο που εμείς χρησιμοποιούμε για τη βιοψία και μας καθοδηγεί σαν GPS, ας πούμε,
0: ναι,
18: στο σημείο της βλάβης. Άλλη βιοψία που μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι η διαπεριναϊκή χωρίς αυτό το σύστημα, όταν οι βλάβες είναι περισσότερο εμφανείς στις απλούστερες εξετάσεις, οπότε ουσιαστικά είναι πιο γρήγορη διαδικασία,
0: ναι,
18: δεν απαιτεί και κάποια, έτσι να πω, αναισθητοποίηση αστοήπια, δεν χρειάζεται γιατί δεν πονάει γίνεται με ελάχιστη τοπική αναισθησία όπως αυτή του οδοντίατρου και πάλι ο ασθενής μας επανέρχεται ταχύτατα την ίδια μέρα μετά από λίγες ώρες στη δουλειά του, στην καθημερινότητά του.
0: Άρα λοιπόν επιστρέφει γρήγορα, αυτό μου λέτε τώρα.
18: Ναι. Βέβαια. Αποφεύγουμε παρά μόνο όταν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, αλλά εμείς μετά το αποφεύγουμε παρά το γεγονός ότι έχουμε την εμπειρία να το κάνουμε, την παλαιότερη μέθοδο που γίνεται από το ορθό. Την αποφεύγουμε αυτή τη μέθοδο διότι ουσιαστικά περνάει από μια ρυπαρή περιοχή η βελονίτσα αυτή που χρησιμοποιούμε. Ενδέχεται κάποιος να έχει καμιά εσωτερική αιμορροίδα, οπότε ουσιαστικά φύγουμε δύο όργανα, και τον προστάτη και το έντερο. Και φυσικά έχει αυξημένη πιθανότητα λοιμόξεων, γιατί αντιλαμβάνεστε, όσο και να καθαριστεί το έντερο, δεν μπορεί ποτέ να είναι τόσο καθαρό και άσυπτο. Επομένως, εκτός από ελαχιστότατες περιπτώσεις που εμείς έχουμε αρκετό καιρό πια να την εφαρμόσουμε, γιατί εφαρμόζοντας τις δύο άλλες τεχνικές που σας είπα, πρώτον έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, δεύτερον γίνονται ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν μπορεί ο ασθενής να πάρει απολύτως καμία αναισθητοποίηση. Φυσικά μπορεί να γίνει και σε επίπεδο εξωτερικού ιατρίου, δηλαδή χωρίς να νοσηλευτεί καθόλου ασθενή.
0: Α, ναι, γίνεται ας πούμε και στο ιατρείο της Βλάχου της Ματίνας.
18: Φυσικά μπορεί να γίνει, βεβαίως. Βεβαίως μπορεί να γίνει και στο εξωτερικό ιατρείο του νοσοκομείου και σε επίπεδο ιατρείου, αρκεί να υπάρχει η τεχνογνωσία. Και ο αντίστοιχος εξοπλισμός φυσικά. Η fusion βίωψη, η διαπεριναϊκή fusion, αυτή που αναφέραμε πρώτη, της οποίας η ακρίβεια είναι πάρα πάρα πολύ ψηλή. Και φυσικά έχει τα υψηλότερα.
0: Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω, η αποτελεσματικότητα είναι τέτοια.
18: Γι' αυτό σας είπα από την αρχή ότι η πρώτη λοιπόν που αναφέραμε, που είναι η διαπεριναϊκή, δηλαδή από το δέρμα της περιοχής που καθόμαστε πάνω στο ποδήλατο. Από την περιοχή αυτή, με τη βοήθεια ενός ειδικού συστήματος, το οποίο απαιτεί ένα ειδικό λογισμικό και ένα μεγάλο ειδικό μηχάνημα. Αυτό κατά κύριο λόγο γίνεται στο νοσοκομείο. Γιατί η χαρτογράφηση γίνεται πάνω στο σώμα του ασθενούς. Το σώμα αυτό θα πρέπει να είναι εντελώς ακίνητο. Οπότε εκεί χρειαζόμαστε κάποιο βαθμό αναισθητοποίηση, που εμείς με τα πρωτόκολλα που εφαρμόζουμε είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ ήπια, όμως μας προσφέρει την απαραίτητη ακινησία που οδηγεί στην ακρίβεια της δειγματοληψίας.
0: Πάρα πολύ σπουδαία. Πάρα πολύ σπουδαία όλα αυτά. Θέλω να ρωτήσω εν κατακλείδη, ήθελα να ήσασταν εδώ σήμερα, αλλά θα έχω χαρά να σας φιλοξενήσω την άλλη εβδομάδα, το λέω από τώρα, ώστε να σας προειδιάσω.
18: Με τα χαρά.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Νέα παραστατικά, νέες μέθοδοι υπάρχουν ως προς την ρομποτική σήμερα που μιλάμε? Γιατί εσείς ανανεώνεστε ανά δευτερόλεπτο.
18: Δεν σταματούν ποτέ να έρχονται και πέραν από αυτά που έρχονται είναι και αυτά τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία μελέτης, βελτιστοποίησης και ουσιαστικά δημιουργίας πρωτοκόλλου. Οπότε ξέρουμε και τι πρόκειται να έρθει και τι ετοιμάζεται, και βέβαια το σημαντικότερο κομμάτι αυτή τη στιγμή είναι η ενσωμάτωση της AI τεχνολογίας, η οποία μας οδηγεί σε μεγαλύτερη...
0: Ό,τι και να γίνει πάντως, κυρία Βλάχου, Βλάχου δεν θα γίνει ποτέ το... Έτσι είναι, πώς να το κάνουμε?
18: Όχι, μην το λέτε αυτό. Πραγματικά. Θα είναι τεράστια η επανάσταση που θα προκύψει με την συνεργασία αυτών των δύο τεχνολογιών. Δηλαδή σκεφτείτε ότι τώρα, ήδη, εμείς στην κλινική μας χειρουργούμε με 3D μοντέλα τα οποία προετοιμάζουμε για τον ασθενή μας, δηλαδή δημιουργούμε ανασύσταση των εικόνων που έχουμε από τις απεικονίσεις. Σε πολλές περιπτώσεις με τη βοήθεια 3D εκτυπωτών εκτυπώνουμε σε 3D διάσταση τη βλάβη που θέλουμε να προσεγγίσουμε, προκειμένου να αυξήσουμε την εξατομίκευση της μεθόδου και τη χειρουργική ακρίβεια της μεθόδου, ειδικά σε περίπλοκες περιπτώσεις παθήσεων.
0: Μάλιστα. Κυρία Βλάχου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα. Γεγονός είναι αυτό, αν κρίνω από την πολύ μεγάλη συμμετοχή και τα μηνύματα που ακούτε που έρχονται εδώ. Εγώ να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Θα χαρώ να είστε εδώ την ερχόμενη Κυριακή.
18: Θα ευχαριστήσω εγώ διπλά. Θα ευχηθώ καλή Κυριακή σε όλους και με τα χαράς όποτε το κρίνετε.
0: Εσείς μπορεί την Κυριακή να μου πείτε οκ okay, και μετά να μου πείτε φεύγω για το νοσοκομείο.
18: Αν όμως γίνει αυτό, θα υποσχεθώ ότι θα είμαι όλη τη διάρκεια που εσείς
0: πολύ ωραία. Τουλάχιστον μια ώρα να σας έχουμε να πείτε τα
18: έτσι.
0: Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
18: ευχαριστώ
0: να σας καλημερίσω και να ευχηθώ κάθε καλό, κυρία Ματίνα Βλάχου. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.

0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για την δική σας συμμετοχή και πολύ περισσότερο να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του συμμετοχή δεν θα μας ακούγονται. Να του πω μπράβο για την ΑΕΚ, γιατί σήμερα θα γίνει φιέστα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Θέλει η εγγονή μου να πάει, θα δούμε πώς θα γίνει, μπορώ να πάω κι εγώ. Το είπα τώρα. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί ο άνθρωπος που δεν αγαπάει τον εαυτό του, Βασίλη Γερασίμου, θα το πούμε. Ώρα 7. Όμως, μην φύγετε από κοντά μας. Η φιλοθέη η Μακρυδάκη είναι ήδη κοντά μου με...
1: με όλα τα νέα δεδομένα που μπορούν να σας βοηθήσουν προκειμένου να γλιτώσετε το δόκανο της εφορίας.
0: Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε ακόμα ότι η εκπομπή σου, που είναι ένθετο της εκπομπής Ελλάδα Παντού, λέγεται...
1: απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη.
0: Σε ακούμε, Φιλοθέη.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλώς ήρθατε στην κυριακάτικη έκδοση της εκπομπής μας. Είμαι η Φιλοθέη και είστε συντονισμένοι στον Interveten Sports FM, τέταρτη εκπομπή κατά σειρά. Κλείνουμε ουσιαστικά το δεύτερο Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι που είμαστε μαζί και σήμερα. Λίγο θα πάμε για πιο σοβαρά θεματάκια και ερωτήσεις δικές σας που μου έχετε στείλει και μέσα στην εβδομάδα, αλλά και χθες που δεν μπορούσα, προλάβαμε ουσιαστικά να απαντήσουμε, και κάποιες που έχουμε λάβει πριν από λίγο κατά τη διάρκεια της εκπομπής του κυρίου Κοντονή. Μιλήσαμε χθες για τα βασικά των φορολογικών δηλώσεων. Ωστόσο όμως, σήμερα θα δούμε τι συμβαίνει με το μέλλον των επιχειρήσεων. Πώς κρίνουν τον κόπο μιας ζωής η πολιτεία και όλα τα δεδομένα που ισχύουν. Καθημερινά στο γραφείο έρχονται ερωτήματα που δείχνουν ένα πράγμα. Ο κόσμος είναι μπερδεμένος. Υπάρχει πολύ... News. Θα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους με αποδείξεις, με νόμους και με καθαρές ουσιαστικά για όλους εσάς απαντήσεις. Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη ερώτηση. Έχουμε ένα μήνυμα από τον κύριο Δημήτρη από το Μαρούσι. Φιλοθέη, θέλω να γράψω ένα διαμέρισμα στο γιο μου και να του δώσω 50.000 ευρώ στην άκρη να τα έχει το παιδί. Ισχύει ακόμα το αφορολόγητο των 800 ευρώ ή άλλαξε κάτι? Τι πρέπει να προσέξω? Κύριε Δημήτρη, μεγάλη προσοχή.
0: Των 800.000, έτσι δεν είναι?
1: Των 800.000
0: ευρώ.
1: 800.000 ευρώ.
0: Εντάξει.
1: Ή άλλαξε κάτι? Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, ακούστε προσεκτικά. Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει για γονικές παροχές προς τα παιδιά. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για όλους τους γονείς να μπορέσουν να δώσουν χρήματα στα παιδιά τους χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ. Όμως εδώ υπάρχει μια μεγάλη παγίδα. Ελάχιστοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και δυστυχώς την πατάνε στο τέλος. Αν του δώσετε 50.000 ευρώ σε μετρητά στο χέρι ή αν τα βάλετε σε κοινό λογαριασμό χωρίς να γίνει σωστή δήλωση, τότε το κράτος θα σας επιβάλλει αυτοτελή φόρο από το πρώτο ευρώ. Δηλαδή θα χάσει περίπου 5.000 ευρώ γιατί θα δώσετε το 10%. Για να γίνει αφορολόγητη η δωρεά των 50.000 ευρώ σε μετρητά στο χέρι, θα πρέπει πρώτη κίνηση να μεταφερθούν τα χρήματα από τον δικό σας τραπεζικό λογαριασμό στον τραπεζικό λογαριασμό του παιδιού σας. Θα πρέπει να φανεί αυτή η διαδικασία της μεταφοράς των χρημάτων και εν συνεχεία θα μπείτε στο My Property και θα πρέπει να δηλώσετε την διαδικασία της μεταφοράς του χρηματικού ποσού της δωρεάς αυτής. Και βεβαίως μετά η τράπεζα ζητάει να δει το έγγραφο με βάση το οποίο έχει γίνει η δωρεά στο My Property. Μόνο αποκλειστικά σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσετε να μην πληρώσετε καθόλου φόρο. Διαφορετικά, εάν για παράδειγμα το Τέκνο πάρει τα χρήματα και αγοράσει ένα ακίνητο, ένα διαμέρισμα, αλλά δεν έχει ανάλωση κεφαλαίου για να δικαιολογήσει που βρήκε τα χρήματα αυτά και εσείς τα έχετε δώσει στο παιδί σας, τότε θα αναγκαστεί να πληρώσει φόρο γιατί δεν θα μπορεί να τα δικαιολογήσει του χρόνου που θα κάνει τη φορολογική δήλωση, που βρήκε το πουθενέσχες που λέμε αυτό το χρηματικό ποσό. Ας δούμε την επόμενη ερώτηση από την Ελένη. Είναι ελεύθερη επαγγελματία, λογίστρια, συνάδελφο. Καλημέρα, συνάδελφε. Καλημέρα σε όλου του συναδέλφου που μα ακούν αυτή τη στιγμή. Φιλοθέη, με το νέο σύστημα φορολόγηση των επαγγελματιών νιώθω ότι με πνίγουν. Μου έβαλαν με ένα τεκμαρτό εισόδημα πολύ παραπάνω από όσο έχω βγάλει μέσα, μέσα στο έτος 2025. Μπορώ να το αμφισβητήσω? Βεβαίως, Ελένη. Ανοίγεις εδώ όμως μια μεγάλη πληγή. Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα έχει γονατίσει την αγορά. Μια βόλτα να κάνουμε στους δρόμους του Δήμου, του δικού μας, ξεκινήσω εκεί από του Ζωγράφου. Κατά σειρά όλα τα καταστήματα έχουν κλείσει και κλείνουν δυστυχώς συνεχώς. Κύριε Κοντονή, το βλέπετε κι εσείς εδώ αυτό στη δική, μας, στη δική σας αγορά, εδώ Νέα Φιλαδέλφια, Ήλιον. Πώς είναι τα πράγματα?
0: Είναι όπως ακριβώς το λες, με τη μόνη διαφορά ότι από πόλη σε πόλη διαφέρουν.
1: Ναι, αλλά όπως και να έχει, δυστυχώς ο μικρός επαγγελματίας έχει πολύ σοβαρά θέματα.
0: Πάντοτε είχε και πάντοτε θα έχει. Αυτό έχει και έγκυται στη δική σας πάντοτε συμβουλή, και εννοώ για τους φοροτεχνικούς, πώς μπορεί αυτό να ξεπεραστεί.
1: Εμείς έχουμε τις λύσεις. Το θέμα είναι αν θα εφαρμοστούν.
0: Για αυτές τις λύσεις μπορεί να τα πείτε
1: το
0: τώρα.
1: Το κράτος λοιπόν θεωρεί ότι αν είσαι επαγγελματίας πρέπει να βγάζεις τουλάχιστον όσα ένας ανειδίκευτος εργάτης. Αυτό ισχύει με το τεκμαρτό εισόδημα. Μπορείς να το αμφισβητήσεις? Ναι, Ελένη, μπορείς να το αμφισβητήσεις. Αλλά ο νόμος δίνει το δικαίωμα για αμφισβήτηση του τεκμαρτού. Όμως για να το κάνεις αυτό πρέπει να ζητήσεις τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Και ερχόμαστε εδώ τώρα. Δηλαδή τι κάνεις, κύριε Κοντονή? Ανοίγεις τα βιβλία σου και λες στην εφορία: ελάτε να με ελέγξετε. Ποιος τολμάει να το κάνει? Τολμάει κανένας?
0: Κοίταξε, αναλόγως. Υπάρχουν άτομα που ναι, τολμούν. Και βεβαίως αυτός που τολμάει δεν χάνει.
1: Σε τι ποσοστό? Όχι, εδώ πέρα
0: μηδέν,
1: δεν έχει ο τολμονικά. Εδώ δεν
0: μηδέν,
1: είναι ο τολμονικά.
0: Δεν είπα αυτό το πράγμα.
1: Εδώ είναι το εξής.
0: Δεν χάνει, είπα.
1: Ανοίγεις λοιπόν τα βιβλία σου και λες στην εφορία: ελάτε να με ελέγξετε. Αν είσαι απόλυτα καθαρή, φίλοι Ελένη και εσείς που μας ακούτε,
0: άρα,
1: φίλες
0: λοιπόν,
1: και φίλοι επαγγελματίες, αν έχεις αποδείξεις ότι για λόγους ανωτέρας βίας, ασθένεια, εγκυμοσύνη, στρατός για παράδειγμα, δεν δούλεψες, κάντο. Αν όμως έχεις έστω και μια μικρή εκκρεμότητα, ο έλεγχος μπορεί να σου βγει ξινός.
0: Μπούμεραγκ θες να πεις.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Είναι απόφαση που θέλει στρατηγική μελέτη.
0: Ναι, αλλά προχώρησε όμως γιατί έχεις πολλές ερωτήσεις
1: λοιπόν,
0: με τους ακροατές.
1: Έτσι λοιπόν θα ελέγξετε σε τι κατάσταση είστε, θα το συζητήσετε με τον φοροτεχνικό σας και εν συνεχεία με το σύμβουλο τον οικονομικό που έχετε και εν συνεχεία θα αποφασίσετε από κοινού αν πρέπει να προχωρήσετε, διότι μερικές φορές πηγαίνουμε για μαλλί και βγαίνουμε κουρεμένοι δυστυχώς. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση από τον κύριο Γιάννη από το Κουκάκι. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλη την περιοχή εκεί. Μας λέει εδώ λοιπόν ο φίλος ότι έχω δύο διαμερίσματα που τα νοικιάζω με Airbnb, άκουσα ότι πλέον θεωρούμε επιχειρηματίας και πρέπει να ανοίξω βιβλία. Ισχύει. Γιάννη, είσαι στην κόψη του ξεραφιού. Ακούστε όλοι όσοι ασχολείστε με το Airbnb, γιατί οι έλεγχοι φέτος γίνονται με τεχνητή νοημοσύνη και προχωράμε αυτόν τον τρόπο η διαδικασία. Οπότε οι διασταυρώσεις είναι συνεχόμενες και δεν ξεφεύγει τίποτα πλέον από τον έλεγχο της εφορίας. Αν ένας ιδιώτης εκμεταλλεύεται τρία περισσότερα ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση, υποχρεούται πλέον να κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Γίνεται εταιρεία, πληρώνει ΦΠΑ, πληρώνει τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. Εσύ Γιάννη έχεις δύο αυτή τη στιγμή διαμερίσματα, είσαι ακόμα στο καθεστώς του ιδιώτη. Αλλά προσοχή, αν πάρεις και τρίτο ή αν το ένα το μοιράσεις σε δύο μικρότερα, μπαίνεις αυτόματα στο στόχαστρο. Επίσης μην ξεχνάτε να δηλώνετε τα εισοδήματα στο μητρό των ακινήτων. Εδώ θέλει πολύ σοβαρότητα στον τρόπο που γίνεται η διαδικασία της βραχυχρόνιας διαμονής, διότι πρόστιμα που έρχονται για παράληψη είναι εξοντωτικά και μπορεί να αγγίξουν και τις 20.000 ευρώ. Γι' αυτό είμαστε πολύ προσεκτικοί, νοικιάζουμε το διαμερισμά μας, δηλώνουμε τις ημέρες, δηλώνουμε τα πρόσωπα που έχουν μείνει μέσα στο διαμέρισμα, τις κλίνες, πώς ακριβώς είναι, όλη η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και πρέπει να είσαστε πολύ επιμέλειες. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Έχουμε τον κύριο Μιχάλη, ο οποίος είναι νέος επενδυτής. Και γράφει στο μήνυμά του: Φιλοθέα, έχω βγάλει κάποια χρήματα από μετοχές και επενδυτικές πλατφόρμες του εξωτερικού. όπως Freedom 24 και Interactive Brokers. Πώς δηλώνονται αυτά, φορολογούνται στην Ελλάδα? Λοιπόν, φίλε Μιχάλη, με ρωτάς κάτι που πολλοί δυσκολεύονται να απαντήσουν, γιατί οι πλατφόρμες αυτές είναι σχετικά νέες για τα ελληνικά δεδομένα. Προσοχή λοιπόν. Πώς έχει νομοθεσία για να καταλάβεις τι σημαίνει σοβαρή φορολογική ενέργεια? Οι καταθέσεις και οι αγορές μετοχών στο εξωτερικό πρέπει να δηλωθούν κανονικά στον κωδικό 743 της δήλωσης, καθώς αποτελούν δαπάνη για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Όσον αφορά τώρα τα κέρδη, την υπεραξία από πώληση μετοχών ή μερισμάτων, αν πρόκειται για τίτλους, δηλαδή αμοιβαία κεφάλαια ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αυτά είναι αφορολόγητα στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να γραφτούν στους αντίστοιχους κωδικούς 659 για παράδειγμα, για να δικαιολογήσουν μελλοντικά τεκμήρια. Και τι θέλουμε, φίλες και φίλοι? Όποιο εισόδημα μας δίνει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον για να δικαιολογήσουμε τεκμήρια, πάντα το δηλώνουμε. Είναι αρχή που μας βοηθάει να κτίζουμε τη δυνατότητα ανάλωσης κεφαλαίου και μας γλιτώνει η ανάλωση κεφαλαίου από φόρο. Οπότε είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό, να μην χάσουμε αυτή τη δυνατότητα. Εν συνεχεία, για να δικαιολογηθούν τα μελλοντικά τεκμήρια, όπως είπαμε, αν όμως είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει φορολογία 15%. Μην τα αφήνετε αδήλωτα. Οι τράπεζες στέλνουν τα στοιχεία στην εξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων αυτόματα και, όπως αντιλαμβάνεστε, σε κάθε περίπτωση στο τέλος θα υπάρχει πρόβλημα, θα κληθείτε να πληρώσετε φόρο εάν γίνουν διασταυρώσεις και εσείς δεν είσαστε σωστοί σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνετε. Να δούμε μια ακόμη ερώτηση, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να κλείσουμε με την τελευταία ερώτηση για λίγο.
2: Πάμε.
1: Πάμε.

Λοιπόν, ερχόμαστε κλείνοντας να πούμε εν συντομία στον φίλο μας εδώ πέρα που μας έχει στείλει ανώνυμα ένα μήνυμα. Είναι ιδιοκτήτης εστίασης και ρωτάει τι γίνεται με τις έμεσες τεχνικές ελέγχους. Θα έρθουμε σε αυτό το θέμα για τις άμεσες τεχνικές στην επόμενη εκπομπή, αλλά θέλουμε εδώ ψυχραιμία, σοβαρότητα. Οι έμεσες τεχνικές ελέγχου είναι το πιο ισχυρό όπλο που έχει σήμερα στα χέρια της η εφορία. Θα πω εγώ μια καλημέρα. Φίλες και φίλοι, η Κυριακή μας κλείνει εδώ, αλλά η γνώση δεν σταματά ποτέ. Θα πρέπει να κλείσουμε γιατί ο χρόνος τρέχει ασταμάτητα. Σήμερα είδαμε θέματα που απαιτούν καθαρό μυαλό και εξειδίκευση. Στόχος μας εδώ δεν είναι να σας αγχώσουμε, αλλά να σας οπλίσουμε με τη γνώση που χρειάζεστε για να προστατεύεστε εσείς οι ίδιοι και οι επιχειρήσεις σας. Η αγορά αλλάζει γρήγορα, οι νόμοι αλλάζουν καθημερινά, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο για να τα κάνουμε όλα απλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την εμπιστοσύνη σας. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα εδώ στο Interveten Sports 9.43. Θέλω να πω την καλημέρα μου και πάλι. Μέχρι τότε να θυμάστε τα οικονομικά σας είναι η δύναμή σας, διαχειριστείτε τα με τους καλύτερους τρόπους. Ήμουν η Φιλοθέη και αυτή είναι η εκπομπή Απλά Φορολογικά. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού μας και καλή παραγωγική εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα σας με αγάπη.

0: 43 Intervetten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Go!
2: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν
4: και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς.

0: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρα.
2: Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ.
2: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
4: Μπρούνο
2: στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία.
4: Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ.
2: Μπρούνο.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

0: θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
2: k24.gr.
3: Ο τροβαδούρος του έρωτα ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Αθήνα 984.
6: Δέκα και τέσσερα πρώτα λεπτά, επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Αγγελόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Η Πέμη Παναγοπούλου είναι απαντά στο 2-13-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Να ξαναπούμε χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, χρόνια πολλά στην Ανδρονίκη που σήμερα έχουν την τιμητική του.

0: Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης σήμερα, κυρίες και κύριοι. Η υπέρταση παραμένει κύρια αιτία προώρου θανάτου που μπορεί να προληφθεί παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με υπέρταση παγκοσμίως. Και να πούμε το εξής, ότι παρά τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών θεραπείων, πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από υπέρταση. Καλωσορίζω αμέσως την παρέα μας τον καθηγητή καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τούτουζα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα και
0: καλή Κυριακή, και εύχομαι.
1: Καλή Κυριακή, να είμαστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Αν έχετε την καλοσύνη μόνο λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο να σας ακούμε καλύτερα, τίποτα άλλο.
1: Προσπαθώ, ναι.
0: Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω το εξής. Έχουμε εικόνα για το πόσοι άνθρωποι στη χώρα μας πάσχουν ή έχουν υπέρταση και δεν το γνωρίζουν? Μας ακούτε τώρα? Δεν είναι καλή σύνδεση. Χρήστο, μας ακούτε?
2: Εγώ ακούω πάρα πολύ.
0: Κάνει διακοπές. Να προσπαθήσουμε εκ νέου να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Χρήσο, να επικοινωνήσουμε πάλι με τον κύριο Τούτου Ζαμπάς, και είναι καλύτερος ο ήχος για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Συχνά η υπέρταση αποκαλείται σιωπηλός δολοφόνος, επειδή συνήθως δεν έχει συμπτώματα, αλλά αυξάνει σημαντικά το κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου, νεφρικής νόσου και πρόωρου θανάτου. Ξαναλέω ότι υπολογίζω ότι περίπου 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με υπέρταση παγκοσμίως. Υπάρχουν πλέον θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στο να αντιμετωπιστεί αυτή η ασθένεια. Το θέμα είναι να διαγνωστεί έγκαιρα και να ακολουθηθεί η σωστή θεραπεία. Για να προσπαθήσουμε να ακούσουμε εκ νέου τον κύριο Τούτουζα. Κύριε καθηγητά, μας ακούτε τώρα? Τώρα σας ακούμε μια χαρά.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει στη χώρα μας?
1: Λοιπόν, ένα στους τέσσερις περίπου έχει υπέρταση. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Είτε το γνωρίζει, είτε δεν το γνωρίζει. Οπότε σκεφτείτε ότι έχουμε να κάνουμε τουλάχιστον με 2 εκατομμύρια κόσμο αυτή τη στιγμή. Στην 1,5 εκατομμύρια βάσης κόσμου που μπορεί να έχουν αρτηριακή υπέρταση στη χώρα μας. Περίπου αντράσω στο λόγο αυτό. Το σημαντικότερο ποιο είναι όμως? Είναι ότι δεν το γνωρίζει πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι είναι ύπουλη η υπέρταση. Δεν είναι όπως άλλες νόσοι οι οποίες έχουν σύμπτωμα. Εδώ μπορεί να εκδηλωθεί μία φορά με σύμπτωμα, όπως με ένα εγκεφαλικό, όπως με ένα έμφραγμα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για κάποιον, αν δεν το γνωρίζει. Και αυτός είναι ο στόχος της ευαισθητοποίησης του κοινού κάθε 17 Μαΐου, που έχει αφιερωθεί αυτή η ημέρα για την ευαισθητοποίηση του κοινού για το θέμα της υπέρτασης. Διότι αυτό που πρέπει να τονίσουμε σε αυτή τη μέρα, τουλάχιστον πρέπει να γνωρίζει κάποιον πώς είναι η πίεση του. Δηλαδή, υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν έχει μετρήσει ποτέ πώς είναι η πίεση του.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου, να ξέρει τουλάχιστον πόσο πίεση έχει κάποιος.
0: Επειδή είναι, όπως το χαρακτηρίζετε εσείς, η γιατρή είναι σιωπηλός δολοφόνος, ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργεί, κύριε καθηγητά?
1: Μια αρρύθμιστη πίεση. Τι σημαίνει αρρύθμιστη πίεση? Να είναι ο μέσος όρος των μετρήσεων πάνω από 135, 140 στους ηλικιωμένους.
0: 14 δηλαδή.
3: News.
1: Πάνω από 9.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο να πάθουν εγκεφαλικό, κινδυνεύουν περισσότερο να πάθουν καρδιακή ανεπάρκεια, κινδυνεύουν περισσότερο να πάθουν έμφραγμα του μυοκαρδίου. Άρα μιλάμε για πολύ πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντική παράμετρος να ξέρει κάποιος πόσο πίεση έχει. Και με δεδομένο ότι αν το ξέρει κάποιος, στο 98% των περιπτώσεων, για να μην πω στο 98-99% των περιπτώσεων, αντιμετωπίζεται η αρτηριακή πίεση. Έχουμε πάρα πολύ αποτελεσματικά φάρμακα, έχουμε υγειονοδιαιτητικά μέτρα που πρέπει κάποιος να πάρει, να λάβει, δηλαδή τι, να προσέξει το βάρος του, να προσέξει τη λήψη αλάτος, ιδιαίτερα άνθρωποι οι οποίοι δεν μαγειρεύουν στο σπίτι τους και παίρνουν έτοιμα φαγητά, αυτοί κινδυνεύουν παραπάνω για την υπέρταση, διότι έχει παραπάνω αλάτι, να το πω κοινά, το συσκευασμένο προϊόν από ότι το μαγειρεμένο προϊόν από Κάπου κάμι στο σπίτι μας. Η άσκηση και το κάπνισμα. Αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην αρτηριακή υπέρταση.
0: Τα νέα φάρμακα που κυκλοφορούν πλέον είναι πολλά υποσχόμενα και δημιουργούν παρενέργειες.
1: Τα φάρμακα τα οποία έχουμε για την υπέρταση είναι πολύ αποτελεσματικά. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ανοίγεις είναι, θα μπορώ να πω, μικρού ποσοστού και αν παρουσιαστεί κάποια παρενέργεια με το ένα φάρμακο, έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει την υπέρταση με κάποιο άλλο φάρμακο. Έχουμε διάφορες κατηγορίες φαρμάκων. Αυτό που λέμε το άξονα, τα διοικητικά, ανταγωνιστές βιβλίου, MRA αντάγωνης. Δηλαδή έχουμε διάφορες κατηγορίες φαρμάκων που αν δεν ταιριάζει το ένα φάρμακο σε κάποιον που κάνει κάποια παρενέργεια, προφανώς μπορεί να πάει σε μια άλλη κατηγορία, πάντα σε συμβολή και σε συνεννόηση με το γιατρό του, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την υπέρταση αποτελεσματικά. Αλλά πολύ σημαντικό είναι αυτό που τονίσαμε, είναι τα υγειονοδυτικά μέτρα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει αρτηριακή υπέρταση, μόνο και μόνο να χάσει λίγα κιλά, μόνο και μόνο να προσέξει λίγο να περπατάει 150 λεπτά την εβδομάδα περίπου και να κόψει το τσιγάρο, αυτομάτως μπαίνει στη ζώνη σχεδόν του φυσιολογικού. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να πάρει και φαρμακευτική αγωγή.
0: Κύριε καθηγητά, παρακαλώ. Όχι.
1: Και μια άλλη πολύ σημαντική παράδοση. Αν κάποιος ξεκινήσει και χρειάζεται τα φάρμακα, να μην ξεχνάμε τη συμμόρφωση. Δηλαδή να είναι συνεπής στη θεραπεία του. Γιατί κάποιος ακούμε και λένε ότι παίρνω σήμερα, την άλλη μέρα δεν παίρνω. Όχι. Mm. Αν πρέπει να το πάρει, πρέπει να το πάρει με την δοσολογία που συνιστά ο γιατρός του.
0: Κύριε καθηγητά, η κληρονομικότητα παίζει ρόλο.
1: Κοιτάξτε, στην υπέρταση έχουν αφαιρθεί κάποιες μελέτες ότι πιθανόν παίζει ρόλο. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι είναι πιο πολύ, δηλαδή παίζει ρόλο η συμπεριφορή, οι παράγοντες της ζωής μας, δηλαδή οι επίκτητοι παράγοντες, το βάρος, η καθιστική ζωή, το κάμπλισμα, η λήψη άλατος και γενικά ο τρόπος ζωής, παρά η κληρονομικότητα.
0: Ένας άνθρωπος που δεν έχει πίεση μπορεί κατά τη διάρκεια της ζωής του να εκδηλώσει? Δηλαδή που δεν έχει, ας πούμε, μικρός ηλικία στα 30, μπορεί να εκδηλώσει στα 50 ή το αντίθετο?
1: Πολύ ωραία. Πρώτον να πούμε ότι επειδή έχουμε αλλάξει τον τρόπο ζωής, όλο και σε πιο νέους βρίσκουμε ότι έχουν υπέρταση. Που είναι κακό αυτό. Ένα. Δύο. Αυτό που λέτε, η υπέρταση έχει άμεση σχέση και με την ηλικία. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ σκληραίνουν οι αρτηρίες του, να το πω έτσι. Απλά το δημιουργεί υπέρταση. Άρα, πράγματι, οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να προσέχουν πιο πολύ από τους νέους στο θέμα της υπέρτασης. Αλλά δεν σημαίνει ότι και ο νέος δεν πρέπει να ξέρει πόσο πίεση έχει, ο 20χρονος, ο 30χρονος. Πρέπει να ξέρει περιοδικά, να μετράει την πίεση του, να ξέρει πόσο είναι η πίεση του. Για το σκοπό αυτό, μάλιστα, και η ομάδα εργασίας υπέρτασης που έχουμε στην Ελληνική Αντιοδική Εταιρεία, που έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες στην ομάδα εργασίας, συνειδητοποιεί το κοινό, κάνει δράσεις για να τους δείξει πώς να μετράνε την πίεση του σωστά και βέβαια τα μέτρα που πρέπει να πάρουν για να μην έχουν υπέρταση.
0: Ναι. Μιας και αναφερθήκατε νωρίτερα στη φαρμακευτική αγωγή και το έχουμε ακούσει πολύ σε συζητήσεις όσοι πάσχουμε από υπέρταση, έτσι. Γιατί ανήκω στο κλαμπ από πολύ νωρίς ηλικιακά, πάρα πολύ νωρίς, τόσο νωρίς που δεν φαντάζεστε, κύριε καθηγητά. Ρωτώ το εξής λοιπόν. Τα νέα φάρμακα πλέον, είτε βίτα μπλόκερ είτε άλλου είδους φάρμακα, περιορίζουν τις παρενέργειες?
1: Η κάθε κατηγορία, αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα, έχει κάποιες παρενέργειες. Είπατε τώρα τους beta blocker, τώρα δεν τους πολύ χρησιμοποιούμε, αλλά κάνουν βραδικαρδία. Θα πρέπει κάποιος να βλέπει. Αν κάνει κάποιος βραδικαρδία και δεν μπορεί να πάρει το beta blocker, θα μετατοπιστείτε μια άλλη κατηγορία.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να επιμείνουμε σε ένα φάρμακο που κάνει παρενέργεια. Η φαρέτρα μας είναι μεγάλη.
0: Κατάλαβα.
1: Και επίσης να πούμε, αυτό που με ρωτάτε πολύ ωραία, ότι στα επόμενα. Άμεσα, δηλαδή, τα επόμενα 2-3 χρόνια θα υπάρχουν και νέα φάρμακα για την υπέρταση. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλη προσπάθεια διεθνώς στην έρευνα για την υπέρταση να βγουν και νέα φάρμακα και ακόμη και εμβόλια έχουν παρουσιαστεί στην πληρογραφία. Θα το δούμε αυτό στο μέλλον.
0: Μες. Ποιοι είναι πιο επιρρεπείς, οι γυναίκες ή οι άνδρες?
1: Α, ωραία ερώτηση. Θεωρητικά είναι λίγο παραπάνω οι άνδρες, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Έχει σημασία το. Ο τρόπος ζωής, αυτό έχει την πιο μεγάλη σημασία στο θέμα της υπέρτασης.
0: Μάλιστα. Άλλοι παράγοντες όπως είναι η χοληστερίνη, ξέρω, τα τριγλυκερίδια ή η αθυρωματική πλάκα για παράδειγμα, μπορούν να επιβαρύνουν τον οργανισμό στο κομμάτι της υπέρτασης?
1: Κοιτάξτε, προφανώς ένας που έχει υπέρταση και έχει και διαγνωσμένη Στεφανία νόσου, ας πούμε, ή νόσου καροτίδων, αυτός κινδυνεύει παραπάνω από κάποιον που δεν έχει θερματική νόσο. Αυτό είναι το σίγουρο. Άρα, σαν κίνδυνο γενικότερα για την υγεία του, υπάρχει, είναι προστίθεται κατά κάποιο τρόπο στο κίνδυνο αυτό.
0: Μπαίνει στο κόκκινο δηλαδή.
1: Γι' αυτό θέλει ρύθμιση όλων των παράγοντων. Δηλαδή, αν κάποιος έχει υπέρταση και υπερχολυστερολεμία, δεν σημαίνει ότι με το που θα αντιμετωπίσει την υπέρταση δεν πρέπει να κοιτάει και τα λιπίδια του. Mm. Αλλά προσέξτε να δείτε, όλα αυτά αν τα δείτε έχουν να κάνουν αυτό που σας είπα με τον
0: τρόπο ζωής
1: κάποιου ανθρώπου. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις κληρονομικές παθήσεις όπως η οικογενής υπερλιπιδεμία, που ο άνθρωπος γεννιέται με πολύ ψηλή χολυστερόλη ή τριγλυκερίδια ή συνδυασμένη, που λέμε εμείς, σε αυτές τις περιπτώσεις πάει μαζί με την υπέρταση όσον αφορά την παχυσαρκία, την έλλειψη άσκησης, το κάπνισμα. Και θα δείτε ότι αυτοί έχουν ένα προφίλ. Αυτό που λέμε το μεταβολικό προφίλ αυτών των ανθρώπων είναι κατά κάποιο τρόπο κοινό. Έχουν τον ίδιο παρανομαστή. Θέλει προσοχή στον τρόπο ζωής, αυτό λέμε συνεχώς, και για την υπέρταση και για τα λιπίδια και για τον σαχαρόδη διαβήτη. Ας πούμε, ο σαχαρόδης διαβήτης, ξέρουμε ότι όσοι έχουν σαχαρόδη διαβήτη έχουν παραπάνω επίπτωση της αρτηριακής υπέρτασης. Και παθαίνουν και νεφρική ανεπάρκεια και οτιδήποτε άλλο. Οπότε είναι μαζί το μεταβολικό προφίλ που λέμε, που αν προσέξει κάποιος θα αντιμετωπίσει όλα μαζί. Αν δεν προσέξει, προφανώς ο ένας παράγοντας κινδύνου προσθέτει κίνδυνο με τους υπόλοιπους μαζί.
0: Κύριε καθηγητά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή Κυριακή σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Συζητούσαμε με τον καθηγητή καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τούτουζα. Ξαναλέω, Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης σήμερα.

Λοιπόν, να πούμε κυρίες και κύριοι ότι σήμερα έχουμε και τη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης. Κορυφώνονται με τη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης οι διήμερες εκδηλώσεις της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης έχει ξεκινήσει από τον Τύμβο του Μαραθώνα και έχει τερματισμό το βράδυ την πλατεία Συντάγματος, όπου θα έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Να επαναλάβω ότι τώρα από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι το παραολυμπιακό πανόραμα επιστρέφει για έκτη φορά και μετατρέπει την πλατεία Μοναστηρακίου σε ένα ανοιχτό χώρο δράσης, συμμετοχής και έμπνευσης για μικρούς και μεγάλους. Στο φετινό πανόραμα θα παρουσιαστούν 7 παραολυμπιακά αθλήματα όπου θα δώσουν την ευκαιρία στους θεατές να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε αθλήματος. Και να πούμε το εξής, ότι στην πλατεία Κοντζιά, το επαναλαμβάνω γιατί συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, χτυπά και σήμερα η καρδιά του μπάσκετ. Περισσότεροι από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες συναντώνται σε μια 3-on-3 διοργάνωση όπου φέρνει στο κέντρο της Αθήνας το ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετμπολ.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
11: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι News.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από αύριο αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου στις 12 Ιουνίου. Με την 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία της έκδοσης των αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στους μαθητές και στις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήρες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης αύριο και μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες είναι η 27η Μαΐου του 2026. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ιδρυτή της Λαμπόρα, είναι εταιρεία συμβούλων εκπαίδευση, τον κύριο Κωνσταντίνο Κότιο. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρομαι που σας ακούω πάλι. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση χθες ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Ο τίτλος είναι «Προσκατάργηση πανελλαδικές». Έχει και δηλώσει της κυρίας Ζαχαράκη, όπου μεταξύ άλλων λέει ότι ο θεσμός είναι αξιόπιστος, αλλά έχει αγγίξει τα όρια του. Στόχος είναι να αλλάξει η μονοδιάστατη λογική και η εξεταστική πίεση. Αποδίδει. Πρώτα απ' όλα πούμε το εξής, ότι ο θεσμός πράγματι είναι αξιόπιστος. Αυτό δεν το συζητάμε. Ναι. Αλλά πλέον, έτσι όπως είναι στημένο το σύστημα των πανελλαδικών, είναι για την εποχή μας.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα αξιόπιστο σύστημα. Ένα σύστημα όμως το οποίο πρώτον έχει πολλά ζητήματα όσον αφορά το πώς τα παιδιά μαθαίνουν πλέον και σε ποια διαδικασία μπαίνουνε. Δηλαδή στην ουσία είναι ένας διαγωνισμός στον οποίο έχουν μια συγκεκριμένη ύλη και τα παιδιά καλούνται να γράψουν συγκεκριμένα πράγματα για αυτήν την ύλη, κυρίως όμως πηγαίνοντας σε μια διαδικασία αποστήθησης.
0: Παπαγαλίας.
1: Είναι όλα και κυρίως κατά γράμμα. Και εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Όταν από την ημέρα που θα βγουν από το πανεπιστήμιο, από τις Πανελλήνιες, στη ζωή τους δεν θα το ξανακάνουν ποτέ αυτό.
0: Μα αμφιβάλλω αν θα το ξαναθυμηθούν από την επόμενη ώρα, μόνο που θα βγουν από το εξεταστικό κέντρο.
1: Ο εγκέφαλος θα το θυμάται κανένα δυο μήνες ακόμα, τρεις. Αλλά δεν θα το ξανακάνουν αυτό ως διαδικασία.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, γιατί τώρα όπως βλέπετε, ας πούμε, δεν το κάνουν και παλαιότερα. Αλλά τώρα που μπαίνουμε σε μια διαδικασία να λειτουργούμε εντελώς διαφορετικά και κυρίως να συνθέτουμε πράγματα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, είναι απλά κάτι το οποίο είναι αναχρονιστικό ως διαδικασία. Παρόλα αυτά όμως, δεν ξέρω, και εκείνη η δυσκολία του εκάστοτε, της εκάστοτε υπουργού και της ομάδας τους, πώς, τι θα φέρουν μετά από αυτό. Εκείνη η δυσκολία στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν βρίσκουμε κάτι άλλο στο οποίο να συμφωνούσαμε όλοι τουλάχιστον ότι είναι αξιόπιστο. Mm-hmm. Αυτό βλέπω εμπειρικά όλα αυτά τα χρόνια. Άρα εάν καταργούσαμε με την έννοια της πανελλήνιας εξετάσεις στην τρίτη λυκείου, γιατί όντως είναι μια τέτοια διαδικασία και το πηγαίναμε πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου με μαθήματα.
0: Ναι.
1: Που πάλι θα έχουν τη μορφή πανελληνίων εξετάσεων. Γιατί στην ουσία κάτι τέτοιο θα είναι. Θα ήταν κάτι διαφορετικό. Μετά θα περάμε σε μια διαδικασία να λέμε ότι τα παιδιά για τρία χρόνια είναι σε μια εξεταστική διαδικασία.
0: Να ρωτήσω όμως το εξής. Μπορεί ένα παιδί να κρίνεται από μια στιγμή? Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Που μπορεί να του συμβαίνει οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, είναι από τέσσερις στιγμές,
0: ναι,
1: πρακτικά.
0: Ναι, εντάξει, εγώ λέω για κάθε μάθημα. Αλλά
1: ναι.
0: Μπορεί, έχει λογική.
1: Όχι. Είναι δύσκολο και αυτό και είναι άδικο. Στην καλή σου την ημέρα αν θα σε βρει ή πώς θα έχεις διαβάσει και τα λοιπά. Γι' αυτό και πολλά παιδιά ξαναδίνουν και τα λοιπά. Παρόλα αυτά όμως, σε σχέση με το παρελθόν, μιλάμε για εποχές στις οποίες υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές τώρα για τα παιδιά. Δηλαδή δεν πέρασα, αλλά έχω κολέγια, έχω ιδιωτικά πανεπιστήμια, έχω ΙΕΚ, ΣΑΕΚ, έχω επιλογές πλέον. Πολύ περισσότερες από ό,τι στο παρελθόν πριν από 20 χρόνια. Είναι όμως άδικο να κρίνεται από μια στιγμή. Απλά δεν ξέρω τι άλλο, δηλαδή δεν ξέρω, θεωρώ ότι ναι μένα από τη μια η υπέρμαχη των Πανελληνίων, αυτοί που είναι αντιμάχονται της Πανελλήνιας θα πούνε ότι το παιδί μου κρίνεται από μια στιγμή. Στους ίδιους, αν πούμε, θα δίνει δύο μαθήματα στην Α Λυκείου, τρία στη Β και τέσσερα στη Γ, θα πούνε πάμε σε έναν μαραθώνιο εξετάσεων, οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν ξέρω ποιο θα ήταν το ιδανικό, πραγματικά.
0: Να ρωτήσω το εξής, γιατί ψάχνουμε να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα όταν υπάρχουν άλλα συστήματα στο εξωτερικό που αποδίδουν. Αλλά εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική εκπαιδευτική πολιτική.
1: Μετά πάμε αλλού. Πού θα πέφτει η διαλογή, δηλαδή ακόμα και με ελεύθερα να περνούσαν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Μετά θα λέγαμε στο πανεπιστήμιο είναι οι διαδικασίες ξεκάθαρες, το πώς θα περνούν τα παιδιά κτλ. Γενικότερα νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα σαν λαός ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη ούτε στον ίδιο μας τον εαυτό. Οπότε θεωρούμε ότι με τη λογική που λειτουργούμε σε όλα τα πράγματα, ο φίλος του φίλου, ο γνωστός, να τον βοηθήσω να τον κάνω, ότι θα ισχύει σε όλα τα πράγματα. Οπότε εκεί πάλι υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχουν πολλά συστήματα, λένε, άλλες χώρες που λειτουργούν με άλλους τρόπους.
0: Κύριε Γκώτη, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τα Ελληνόπουλα τι επιλέγουν?
1: Τα Ελληνόπουλα βρίσκονται σε μια κατάσταση ότι αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι τα πράγματα αλλάζουν.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι εκεί ίσως η τομή, είναι να καταλάβουν ότι να μην ακούνε όλες αυτές τις φωνές που συνήθως είναι αρνητικές. Δηλαδή ότι μην πας εκεί γιατί θα σου πάρει τη δουλειά, μην γίνεις αυτό γιατί θα κάνει ένα ρομπότ. Δηλαδή είναι εκπληκτικό πως απλοποιούν οι μεγαλύτεροι το μέλλον, ενώ αυτοί που ασχολούνται επαγγελματικά με αυτό δεν το κάνουν. Δηλαδή απλοποιούν και λένε, ας πούμε τώρα, τι να πας τώρα, θα σε αντικαταστήσει ένα ρομπότ. Γιατί να γίνεις ψυχολόγος, θα σε αντικαταστήσει ένα ρομπότ. Γιατί να γίνεις δικηγόρος, αποφάσισε να τις παίρνει τεχνητή νοημοσύνη. Το απλοποιούν τόσο πολύ, που αυτό είναι το επικίνδυνο. Τα παιδιά μετά σου λέει, εντάξει, θα μας πάρει τις δουλειές στο ρομπότ, οπότε χάνουν την ουσία να ψαχτούν. Είναι όμως δύσκολη η εποχή, διότι από τη μια τους λέμε όλα αυτά, αλλά από την άλλη και έχει μια δυσκολία να μας ρωτάνε τι πιστεύεις θα γίνει σε 10 χρόνια.
2: Radio Rumen. Τους λέμε ότι το News.
1: Κάπου εκεί μπερδεύονται. Γι' αυτό και τους συμβουλεύουμε ότι το μόνο σίγουρο που έχουν να κάνουν είναι να καταλάβουν τι μπορούν να κάνουν αυτοί. Δηλαδή από ποια εκκίνηση, από πού ξεκινάμε. Ότι εγώ, ας πούμε, είμαι επικοινωνιακός. Ότι εγώ δεν είμαι πρακτικός. Ότι δεν είμαι καλλιτεχνικός τύπος. Ότι είμαι αυτό, άρα θα πάω προς εκείνο
0: το κομμάτι. Στις γενικές δηλαδή δεξιότητες.
1: Αυτό είναι, ναι, σημαντικό. Στα στοιχεία της προσωπικότητάς μου. Πού είμαι καλός, τι μπορώ να κάνω τώρα, σύμφωνα με αυτά που βλέπω. Και ξεκινάω από αυτό το δεδομένο. Δηλαδή λέω, θα ήθελα να γίνω δικηγόρος. Παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Το θα ανοίξω δικηγορικό γραφείο.
0: Δεν σημαίνει ότι θα ανοίξω δικηγορικό γραφείο. Έτσι, μπορεί να κάνω άλλο.
1: Ναι. Ναι. Πάντως, εγώ, ας πούμε, στα social media, στο λογαριασμό που έχουμε στο TikTok, χθες δεχτήκαμε μία ερώτηση που την πρέπει να απαντήσουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι ότι δεν θέλω να γίνω. Θέλω να γίνω. Μ' αρέσει η νομική, αλλά δεν θέλω να ανοίξω δικηγορικό γραφείο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω?
0: Mm.
1: Υπάρχουν αυτά και υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες από εκεί πέρα που μπορεί να κάνει. Δηλαδή ανοίγονται οι δρόμοι. Εκεί πρέπει να του πεις ότι ξέρεις, αν σου αρέσει η νομική τη σπουδάζεις, αλλά όσο θα είσαι μέσα, προφανώς οι ευκαιρίες που ανοίγονται έχουν να κάνουν με το πώς θα διαχειριστούμε τα προβλήματα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη ή η κίνησή μας μέσα σε αυτό το κομμάτι που λέγεται τεχνολογία.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή εκεί δημιουργούνται ευκαιρίες. Αλλά έχει και άλλες επιλογές να κάνω μεταπτυχιακά σε τομείς που, που μπορεί να βοηθήσει η νομική επιστήμη, ας πούμε, στα ναυτιλιακά, στα οικονομικά. Τι προβλήματα υπάρχουν, ας πούμε, και χωρίς να χρειάζεται οπωσδήποτε να ανοίξω δικηγορικό γραφείο.
0: Κατάλαβα.
1: Να είμαι ο σύμβουλος.
0: Είναι καλοί μαθητές στα Ελληνόπουλα? Το ρωτώ διότι από νωρίς μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, ματώνουν οικονομικά οι ελληνικές οικογένειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, ας μην γελιόμαστε, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ματώνουν μέχρι να φτάσουν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Πιέζονται απίστευτα τα παιδιά σε ένα σύστημα που, όπως το περιγράψαμε, μετά από 2-3 μήνες, 4, μπορεί να μην θυμούνται και τίποτα από όσα, από όσα έκαναν. Είναι καλοί μαθητές? Το ρωτώ γιατί όταν πάνε στο πανεπιστήμιο στο εξωτερικό φαίνεται ότι έχουν βάσεις.
1: Ναι, το ίδιο μας το σύστημα τους δημιουργεί πολύ καλές βάσεις στα μαθήματα που δίνουν. Δηλαδή, άρα είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτό που έχουν κάνει, σε αυτό που έχουν διαβάσει. Είναι πιο σκληρά εργαζόμενοι σε σχέση με τους ξένους μαθητές, τους Ευρωπαίους, ας πούμε. Οπότε, όταν πάει ένα παιδί έξω με τη βάση που έχει, αν ήταν ένας καλός μαθητής στην Ελλάδα, έχει ένα πολύ καλό υπόβαθρο για να συνεχίσει και να διαπρέψει. Είναι ίσως μετά αυτό και με το εξωτερικό, ίσως έχει να κάνει με το κομμάτι ότι μάθαμε στη χώρα να λειτουργούμε λίγο πιο πιεστικά από άλλους. Δηλαδή, άλλοι λειτουργούν πιο χαλαρά, λιγότερα πράγματα. Εδώ τώρα εμείς έχουμε μια πίεση από μικρή, οπότε αυτή αποδίδει μετά. Αν όμως θέλαμε να δούμε, ήταν εκπληκτικό το γεγονός ότι όταν βγήκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής, προσπαθούσαμε να δούμε τι γινόταν κάθε χρονιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βγάζαμε μια ελάχιστη βάση με τα δεδομένα που είχαμε. Και αυτό παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής βγαίνει από τους μέσους όρους των μαθητών σε κάθε επιστημονικό πεδίο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, μαζεύει το Υπουργείο, ας το πούμε πολύ απλά, όλες τις βαθμολογίες από τα τέσσερα μαθήματα από τον κάθε μαθητή στο κάθε επιστημονικό πεδίο και βγάζει το μέσο όρο. Ο μέσος όρος αυτών των βαθμολογιών κάθε χρόνο χωρίς αλλαγές είναι και στα τέσσερα επιστημονικά πεδία γύρω στο 10, 9,5 με 11.
0: Mm-hmm.
1: Που αν βλέπαμε το μέσο όρο θα λέγαμε ότι δεν είναι καλοί μάθητες. Δεν γράφουν υψηλά.
0: Ναι.
1: Ναι, αν το βλέπαμε έτσι απλοϊκά. Αλλά αυτό έχει να κάνει, έχει και άλλες αναγνώσεις ότι είναι ο μόνος τρόπος τα παιδιά για να τελειώνοντας με να δώσουν πανελλήνες να δοκιμάσουν κτλ. Οπότε κάποια δεν δίνουν, κάποια ξέρουν ότι θα πάνε σε κάποια ιδιωτική σχολή, αλλά απλά πηγαίνουν έτσι, με αυτή τη λογική.
0: Κάτι ακόμη. Η επιλογή των, το τι θα ακολουθήσω γίνεται μετά από ερωθίσματα από την οικογένεια, από τους γονείς, από το επαγγελματικό περιβάλλον της οικογένειας, από την επιρροή των social media, από τη μόδα, από την τάση, από τι?
1: Από όλα μαζί συνθέτουν. Αυτή τη στιγμή το διαφορετικό που υπάρχει, ναι, τα τελευταία 3 με 4 χρόνια είναι ότι τα παιδιά στο κινητό τους μπορούν να βλέπουν συμβούλους σταδιοδρομίας οι οποίοι θα τους μιλάνε για σχολές.
0: Mm.
1: Άρα δηλαδή το βλέπουν καθημερινά τουλάχιστον μία φορά κάποιος να τους λέει κάτι για μία σχολή με διαφορετικούς τρόπους. Οπότε αυτό και μόνο του έχει δημιουργήσει έτσι το ενδιαφέρον των παιδιών να ασχοληθούν με κάτι. Κάπου θα τους βρούμε. Μετά οι γονείς πλέον και αυτοί από τα social media μπαίνουν πιο δυνατά μέσα σε αυτό το παιχνίδι, γιατί και αυτοί παρακολουθούν, όπως λέμε ας πούμε στο TikTok, στο For You μου, δηλαδή στην σελίδα όταν το ανοίγω, θα μου εμφανίσει ας πούμε τον Κωνσταντίνο από τη Λάμπορα, ο οποίος θα μου μιλάει κάθε μέρα με 2 βίντεο για μια σχολή. Ποιες είναι σχολές, διαμάντια, μην πας εκείνο, μην πας το άλλο. Οπότε μπαίνουν σε μια διαδικασία να αρχίσουν να ψάχνονται περισσότερο τα τελευταία 3 με 4 χρόνια. Και έτσι φτάνουν σε ένα σημείο να αναζητούν πληροφορίες.
0: Yes.
1: Οπότε και οι γονείς μπαίνουν στο παιχνίδι. Πολλοί μου λένε, στέλνω τα βιντεάκια σου στην κόρη μου. Mm. Ή η κόρη λέει, μαμά μου μας στέλνει βιντεάκια που φαίνεσαι εσύ. Που σημαίνει ότι γίνεται έτσι μια αλληλεπίδραση. Άρα όλο αυτό μαζί με τις συζητήσεις που γίνονται τώρα με το σύστημα, αν θα αλλάξει ή όχι, αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, κάποιος ο οποίος θα μπει σε ένα site ή θα ψάξει να βρει κάτι, θα αρχίσει να βλέπει και πληροφορίες για τις σχολές, γιατί ο αλγόριθμος πλέον λειτουργεί υπέρ αυτού του κομματιού. Και έτσι αρχίζουν λίγο και περισσότερο να μπαίνουν σε μια διαδικασία.
0: Κατάλαβα.
1: Να ψάχνονται.
0: Κύριε Κόντε, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, συγγραφέα και ιδρυτή τη Λάμπορα. Είναι Σύμβουλο Εκπαίδευση, τον κύριο Κωνσταντίνο Κότιο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια νέα ανάρτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες αν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Τα ξημερώματα με ανάρτησή του στο Truth Social ανέβασε μια φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα «Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα», γράφει στη λεζάντα που εμφανίζεται στη φωτογραφία, να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Τώρα το Reuters μετέδωσε ότι ο Τραμπ δήλωσε πως χάνει την υπομονή του με το Ιράν και άφησε να εννοηθεί πως σε νέα στρατιωτική δράση παραμένει πιθανή εφόσον αποτύχει η διπλωματική οδός. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ ο στρατός, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, είναι σε ετοιμότητα στο ενδεχόμενο επιχείρησης κατά της Τεχεράνης. Την Παρασκευή, Ισραηλινός αξιωματούχος παραδέχτηκε ότι εδώ και μερικές εβδομάδες ο στρατός προετοιμάζεται για σύγκρουση και αναμένουμε, όπως χαρακτηριστικά είπε, την τελική απόφαση του Τραμπ. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε το μηχανισμό ελέγχου της κυκλοφορίας μέσω του στενού του Ορμούς, ενώ είπε ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν σύντομα. Έγινε γνωστό πως θα εισπράττονται τέλη για εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του μηχανισμού.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10:55 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ, κάπως έτσι πρέπει να σας καλημερίσουμε. Να επαναλάβω μόνο τα στοιχεία για τον καιρό στην Αττική σήμερα. Έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 23 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 43%. Να ξαναπούμε χρόνια πολλά στην Ανδρονίκη και στον Ανδρόνικο που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος και ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, η Πέμη Παναγοπούλου απαντού στο 213-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, να περάσετε μία όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή σας ημέρα.

0: Θεωρούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Με ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής, ολοκληρώνονται σήμερα οι τριήμερες εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου, μετά τις επιθετικές αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα πάντως με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα αν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Στην Ιταλία, δύο από τους τραυματίες που στόχευσε χθες ο οδηγός αυτοκινήτου στο κέντρο της Μόντενα υποβλήθηκαν σε επέμβαση για αφαίρεση των κάτω άκρων. Σε

σήμερα η καρδιά του μπάσκετ. Περισσότεροι από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες συναντώνται σε μια 3-on-3 διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας τον ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετ. Το παραολυμπιακό πανόραμα εξάλλου επιστρέφει σήμερα για 6η φορά και μετατρέπει την πλατεία Μοναστηρακίου έως τις 2 μετά το μεσημέρι σε έναν ανοιχτό χώρο δράσης, συμμετοχής και έμπνευσης για μικρούς και μεγάλους. Στο φετινό πανόραμα παρουσιάζονται 7 παραολυμπιακά αθλήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 6η αγωνιστική των play-off της Super League, στις 5 παίζουν Όφη, Βόλος και Άρης Λεβαδιακός και στις 7.30 Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις. Ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
7: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
8: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
7: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
8: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
7: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
8: Πώληση του απαραίτητου.
7: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
8: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
7: Τηλέφωνο 22310-53000.
8: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
10: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
11: Toy Story,
10: Benetton,
11: Bakugan,
10: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
12: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά

0: θρεπτικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Βίντεο περιορισμένης διάρκειας, συνήθως όχι μεγαλύτερο των 4 λεπτών, όπου όμως δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική φωνή του δημιουργού. Αυτή η μεθοδολογία, την οποία έχουμε εδώ σαν μια εκδοχή της δουλειάς που γίνεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, ουσιαστικά άρχισε από καλλιτέχνες του δρόμου, και αναφέρομαι εδώ στον Dan Ατσλεϊ και τον Joel Lambert, έχουμε τη χαρά να την έχουμε φέρει στον ελληνικό χώρο και την καλλιεργήσαμε, όπως είπαμε, τόσο πολλά χρόνια, και δίνουμε βέβαια ιδιαίτερη βαρύτητα στην δυναμική του κύκλου ιστορίας. Περί τίνος πρόκειται? Πρόκειται για ομάδες κλειστές, βραχίας διάρκειας, όπου με τη δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των συμμετεχόντων, ουσιαστικά έχουμε την ανάπτυξη, καλλιέργεια και ενδυνάμωση πολλών δεξιοτήτων. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο ενεργός αναστοχασμός που χαρακτηρίζει την ψηφιακή αφήγηση είναι ένα όχημα για τους συμμετέχοντες σε μια προσπάθεια κατανόησης και επιμέλειας εαυτού. Σε αυτό το σημείο νομίζω ο λόγος είναι στην κυρία Άρτεμι Κολτσίδα, η οποία ως δημιουργός θα μας πει πώς τα είδε αυτά πιο κοντά από όλους μας, μια και όχι μόνο έφτιαξε ψηφιακές ιστορίες αφηγήσεις η ίδια, αλλά εμψύχωσε και μικρή ομάδα ανθρώπων σε κύκλο ιστορίας για να φτιάξουν με τη σειρά τους τέτοιες ψηφιακές ιστορίες. Άρτεμι, σε ακούμε με χαρά.
7: Εγώ κυρίως θα ήθελα να σταθώ στη φωνή την οποία αναφέρατε και πώς έχει αποκτήσει κεντρικό ρόλο, όχι μόνο ως τεχνικό στοιχείο, αλλά ως και φορέας ταυτότητας συναισθήματος και παρουσίας. Δηλαδή, αυτό που αναφέρεται ως τη πρακτική αναστοχασμού του βιώματος, το ότι μπήκαμε σε μια κλειστή ομάδα όπου ήταν εξασφαλισμένο το safe space, το λεγόμενο, ο ανοιχτός διάλογος και η ενσυναίσθηση, κάπως μας οδήγησε στο να ακούσουμε τις φωνές μας και να τις δούμε ξανά ως φορέα ταυτότητα συναισθήματος και παρουσίας. Εγώ προσωπικά συγκινήθηκα πάρα πολύ από το πώς συνδέθηκα στις ομάδες που ήμασταν με τα υπόλοιπα άτομα και πώς κάθε μία μπήκε στη διαδικασία να δει την άλλη και να προσφέρει κάθε μία στην ιστορία της άλλης με γνώμονα το ποια έχει απέναντί της. Πράγματα τα οποία είχαμε ζήσει, τα είδαμε με καινούρια μάτια και είχαμε την ευκαιρία να τα επεξεργαστούμε όχι με την κλειστή, ας πούμε, έννοια του μετατραυματικού, αλλά με μια διαδικασία η οποία όντως υπήρξε θεραπευτική για όλες μας.
6: Εγώ θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέψει ιδιαίτερα εσύ, Άρτεμις, να το κάνουμε λίγο πιο σαφές. Δηλαδή, μίλησέ μας για μία από αυτές τις ιστορίες, είτε κάποιων συναδελφισσών. Να σημειώσω εδώ ότι έτυχε σε αυτό το τμήμα ενός μεταπτυχιακού που είχαμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών να έχουμε μόνο γυναίκες, μόνο κυρίες. Γι' αυτό αναφέρθηκε στο θηλυκό λίγο να το κάνουμε πιο λιανά που λέμε.
7: Τι βιώσαμε εμείς? Η ψηφιακή αφήγηση είναι μια συνεργατική πρακτική διαδικασία αφήγησης. Επομένως, κάθε μία ερχόταν εκεί με μια κεντρική δική της ιδέα, ένα κείμενο το οποίο διάβαζε η ίδια, που και αυτό σαν διαδικασία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, η ηχογράφηση της φωνής, το που απευθυνόταν κάθε μία και πώς και οι ίδιες ξανακούσαμε τις ίδιες μας τις ιστορίες από τις εαυτές μας και τι μας έδωσε αυτό πίσω. Όλο αυτό το ομαδικό υποστηρικτικό περιβάλλον κάπως υπήρξε ένας πολύ ασφαλής χώρος ώστε να αναπτυχθούμε και να αναστοχαστούμε πολύ σημαντικές στιγμές της ζωής μας, να δούμε στην ουσία την εικόνα μας από νέο πρίσμα. Με το να ανακαταλαμβάνουμε τα τεχνικά μέσα, καταφέραμε να ανακαταλάβουμε σε ένα βαθμό τον ίδιο μας τον εαυτό και τις ιστορίες.
6: Πολύ σπουδαίο όπως το λες, και σε λίγο θα μας μιλήσεις και για τη δουλειά που έκανες εσύ με άλλους. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, Ανδρέα μου, αυτή την έννοια θα ήθελα να μας την έτσι υπογραμμίσεις λιγάκι, την έννοια αυτού που ανέφερε με τον αγγλικό όρο safe space, δηλαδή του χώρου ασφάλειας που έχει αυτή η ομάδα, ώστε να μπορεί ο καθένας και η καθεμία να εκφράζονται ανοιχτά.
8: Radio Rumeli News.
6: 2.000 ιστορίες συγκεντρώσει στον ελληνικό χώρο τα 15 αυτά χρόνια σε οποιοδήποτε θα λέγαμε θέμα, δηλαδή από το τι σημαίνει το φροντιστήριο για τον Έλληνα και την Ελληνίδα μέχρι ελεύθερα θέματα όπου τα παιδιά κυρίως αναφέρονται, και δεν θα υπερβάλλω εδώ ότι σχεδόν 85 με 90% οι συμμετέχοντες, όχι μόνο σε επίπεδο φοιτητικό αλλά και σε επίπεδο του ευρέως κοινού, όταν ζητείτε να καταθέσουν μια ιστορία, αναφέρονται περισσότερο σε τραυματικές ιστορίες. Δηλαδή καταλαβαίνουν, χωρίς να τους το πούμε, ότι αυτό το ασφαλές περιβάλλον που αναφέρθηκε η Άρτεμις τους δίνει μια ευκαιρία, επιτέλους θα λέγαμε, να βγάλουν από μέσα τους αυτή την ιστορία και να την ακουμπήσουν πάνω στο τραπέζι, όπου στο τραπέζι την κοιτάνε όλοι μαζί, γίνεται καλοπροαίρετος σχολιασμός. Δεν είχαμε παρατηρήσει ποτέ κακά ή, αν θέλετε, χλεβαστικά ή έτσι ηρωνικά σχόλια, ποτέ. Και μάλιστα όταν είχαμε δουλέψει πολλά χρόνια πριν με παιδιά σε ηλικία προπτυχιακού πτυχίου. Άρα, Ανδρέα, όταν μιλάω τα τρώω όλα, σε ακούμε.
9: Καλημέρα και από μένα. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό που υπόθηκε, ότι μιλάμε για μία αφήγηση. Είναι κάτι προσωπικό, είναι μια κατάθεση προσωπικού βιώματος, ένα μοίρασμα που γίνεται στην ομάδα. Δεν είναι κατασκευάζω μια ιστορία απρόσωπη. Έχει μια αναφορικότητα σε μένα και θέλω να το μοιραστώ αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα μπορεί να είναι κάτι το τραυματικό, μπορεί να είναι κάτι λιγότερο τραυματικό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι προσωπικό. Και για να το κάνω αυτό πρέπει να νιώσω ότι ακούγομαι, ότι θέλω να ακουστώ, ότι η φωνή μου έχει κάποια αξία και θα το κάνω αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο, η ψηφιακή αφήγηση, digital storytelling, νομίζω είναι σημαντικό να αναφερθεί, είναι μια διαδικασία που έχει μια ενέργεια, μια δυναμικότητα, ξεκινάει από ένα αρχικό μοίρασμα και συγκατασκευάζεται σε αυτό το πλαίσιο του κύκλου που αναφέρθηκε, και μαζί η ομάδα προχωράει και ως ομάδα αλλά και την προσωπική αφήγηση για να καταλήξει την προσωπική ιστορία του καθενός και της καθεμιάς.

0: Είναι ενδιαφέρον να δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που έγινε πριν από μερικά χρόνια στον ελληνικό χώρο και ιδιαίτερα στην Ελευσίνα, με λίγα χρήματα τα οποία δόθησαν από το Υπουργείο Πολιτισμού στον Σύλλογο Μικρασιατών Ελευσίνας. Ήταν η επέτειος των 100 ετών από την μικρασιατική καταστροφή το 1922 και σκεφτήκαμε, υποβάλαμε αυτή την πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού, ότι είναι ενδιαφέρον να δούμε τι είναι η άποψη, ποια είναι η άποψη και πόσο γνωρίζουν και τι γνωρίζουν οι άνθρωποι εν γέννη, οι Έλληνες εννοούμε πολίτες, για το 1922. Η ερώτηση λοιπόν ήταν το 1922. Τρεις τελείες, το 1922, τρεις τελείες για σένα. Η διαδικασία περιλάμβανε μία επιμόρφωση ανθρώπων, οι οποίοι ήταν 9 αν θυμάμαι καλά, οι οποίοι ουσιαστικά θα κάνανε τις ψηφιακές αφηγήσεις, δηλαδή θα ήταν οι εμψυχωτές 100 πολιτών της ευρύτερης περιοχής της Ελευσίνας με καταγωγή μικρασιατική ή όχι. Εδώ επιμέναμε για να μπορέσουμε να δούμε και άλλες απόψεις. Και άρα, αφού έγινε η διαδικασία αυτή, η οποία όπως συνηθίζουμε σε σεμινάρια είτε στο πανεπιστημιακό επίπεδο είτε στο ευρύ κοινό, περιλάμβανε αυτές τις φάσεις της δημιουργίας για τις οποίες θα μας μιλήσει αμέσως μετά η κυρία Κουρτσίδα, περάσανε οι ίδιοι στην προσπάθεια να συγκεντρώσουν σε ομάδες αλλά και κατά μόνας, κάτι που δεν συνηθίζεται γιατί θέλουμε να δουλεύουμε σε ομάδα, στους 100 που φτιάξαν αυτές τις 100 επιμέρους ιστορίες. Σε αυτό που λέω ότι δεν συνηθίζεται, υπήρχαν άνθρωποι που λόγω ηλικίας, μας ενδιαφέρει όμως να έχουμε τον παππού και τη γιαγιά, οι οποίοι είχαν σχεδόν οι ίδιοι, δεν ήταν ακριβώς οι ίδιοι πια δυστυχώς, τις αναμνήσεις από αυτό που συνέβη. Και το ενδιαφέρον εδώ να πούμε είναι ότι υπήρξε, και αυτά θέλουμε ουσιαστικά να σταχυολογήσουμε αν θέλετε, κάποιος νέος κύριος ο οποίος είπε το 22, το 22, το 1922, τι να πω, με ταλάνισε τόσο πολύ γιατί ήταν αφιερωμένες 4 σελίδες στο σχολικό εγχειρίδιο που έπρεπε να διαβάσω για να δώσω εξετάσεις και δεν μπορούσα, έπρεπε να το μάθω απ' έξω. Τώρα όμως, να αν θέλετε, αυτό που επιτυγχάνει η ψηφιακή αφήγηση. Δηλαδή έχοντας δουλέψει πια το θέμα, παρόντων όμως των υπολείπων, οι οποίοι βέβαια το βλέπαν από τις δικές τους οπτικές γωνίες, και αυτός μετακίνησε την άποψή του και ο ίδιος μας ευχαρίστησε λέγοντας πω λέει κοίτα τι έμαθα, διότι ουσιαστικά τις σελίδες αυτές τις απομνημόνευε όπως γίνεται δυστυχώς χωρίς να μένει σε αυτό. Για πάμε Άρτεμις, πώς το είδες εσύ η ίδια.
1: Το τι είναι το digital storytelling στην ουσία, ποια είναι η τυπική δομή ενός τέτοιου εργαστηρίου. Μία μικρή ομάδα υπό την καθοδήγηση μίας ή ενός facilitator, εμψυχωτή αλλιώς.
0: Διευκολυντή μπορούμε να πούμε επίσης.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά το άλλο που είπες είναι καλύτερο.
1: Εντάξει. Συσπυρώνονται και ανατακτά χρονικά διαστήματα και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή συνήθως δεν τραβάει 2-3 μήνες αυτή η διαδικασία. Διαμοιράζεται κάθε άτομο την ιστορία του, έπειτα ηχογραφεί τη φωνή του, τη φέρνει στην ομάδα και στη συνέχεια αυτό το υλικό εμπλουτίζεται με εικόνα, κινούμενη εικόνα και μουσική. Αναλόγως του θέματος και της συνδιαμόρφωσης που έχει προκύψει από την ομαδική διαδικασία της αφήγησης. Δηλαδή στην ουσία έχουμε άτομα που φέρνουν προσωπικές τους ιστορίες και τις επεξεργάζονται σε ένα υποστηρικτικό συνεργατικό πλαίσιο. Στο τέλος όλες μαζί ή όλοι μαζί καθόμαστε και τις παρακολουθούμε ξανά και έτσι ολοκληρώνεται όλος ο κύκλος με το κάθε άτομο να βλέπει μέσα από τα μάτια και των υπολείπων γύρω του την δικιά του προσωπική ιστορία.
0: Ναι, να πούμε εδώ νομίζω λιγάκι να το υπογραμμίσουμε ότι αφού εμπλουτίσει με το υλικό, ποιο υλικό, επιμένουμε κάθε φορά το υλικό να είναι ατομικό προσωπικό. Δηλαδή απαγορεύεται το κατέβασμα όπως συνηθίζουν να λένε οι νέοι μας από το διαδίκτυο. Δεν θέλουμε αυτές τις δημιουργίες άλλων. Μάλιστα προτιμάμε μια γραμμή να έχεις παρά να μας κατεβάσεις κάτι άλλο. Και μετά αυτά όλα συναρθρώνονται με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού, που δεν είναι πλέον καθόλου δύσκολο, δηλαδή μπορεί να τα μάθει ακόμα και κάποιος που δεν έχει σχέση με την τεχνολογία από το YouTube και τα λοιπά. Βέβαια εμείς είμαστε εκεί για να απαντούμε ερωτήσεις, δεν κάνουμε μάθημα λογισμικού, και δημιουργούν λοιπόν ένα τελικό, θα λέγαμε, αποτέλεσμα, το οποίο είναι ένα βίντεο της τάξης των 3,5 με 4 λεπτά, το οποίο ξαναβλέπουν όλοι μαζί. Άρα μπορεί η Άρτεμις, παραδείγματος χάρη, να δει τη δουλειά αυτή πλέον από τα μάτια και των άλλων. Εδώ θα πρέπει να δούμε ακόμα με ένα παράδειγμα που μας το φέρνει ο κύριος Ανδρέας Μούτσιος, το πώς αυτό το χρησιμοποιεί ο ίδιος ιδιαίτερα αποτελεσματικά εδώ και χρόνια σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη μαθηματική παιδεία και τις δυσκολίες της.
2: Ναι, εμείς χρησιμοποιούμε αυτή ακριβώς την δυνατότητα ενδυνάμωσης που δίνει η ψηφιακή αφήγηση για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Είμαστε στο παιδαγωγικό τμήμα, έχουμε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς δασκάλους και δασκάλες, και είναι σημαντικό στο πλαίσιο της δουλειάς τους να μπορούν να διδάξουν με επάρκεια και τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά είναι ένα δύσκολο αντικείμενο και υπάρχει μια συστηματική φόρτιση, το οποίο καθιστά ιδιαίτερα πρόσφορο εργαλείο την ψηφιακή αφήγηση. Οπότε φοιτητές και φοιτήτριες καταθέτουν την προσωπική τους σχέση με τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους μέσα από προσωπικά βιώματα, και βγαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα για το ρόλο του εκπαιδευτικού, της μαμάς, του μπαμπά, του αδερφού, της οικογένειας ευρύτερα και όχι μόνο, το οποίο επιτρέπει μέσα από την αφήγηση αυτή να μοιραστεί ο καθένας και η καθεμιά το βίωμα, να νιώσει ότι δεν είμαι μόνος μου, δεν είμαι μόνη μου σε αυτό. Πολύ συχνά υπάρχει χιούμορ. Είναι τραυματική σχεδόν η εμπειρία με τα μαθηματικά, αλλά υπάρχει το χιούμορ. Θα γελάσουμε ίσως και με κάποια πικρία, θα νιώσουμε ότι συμμετέχουμε, και όλο αυτό αρχίζει να μας ενώνει και να μας ξεκλειδώνει, γιατί δεν είναι γνωστική ανεπάρκεια των φοιτητών και των φοιτητριών να μάθουν ή να διδάξουν μαθηματικά. Κάνουν πολύ πιο δύσκολα πράγματα στη ζωή τους. Είναι καθαρά συνήθως ένα συναισθηματικό μπλοκάρισμα ως αποτέλεσμα του βιώματος που είχαν στην εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να γυρίσω πίσω για το αποτέλεσμα του κύκλου της ιστορίας και να τονίσουμε ότι επειδή είναι σοβαρά ζητήματα τα οποία κατατίθενται σε αυτή την ομάδα, οι ιστορίες δεν είναι συνήθως διαθέσιμες στο δημόσιο χώρο, παραμένουν στο πλαίσιο της ομάδας, έχουν μοιραστεί εκεί και μόνο σε ειδικές συνθήκες, κατόπιν ρητής συμφωνίας και άδειας των δημιουργών, μπορούν να γίνουν διαθέσιμες για να δει το ευρύ κοινό. Για παράδειγμα, το φεστιβάλ που διοργανώνεται και φέτος στη Ζάκυνθο και στις αρχές του Οκτώβρη, υπάρχει ευκαιρία να δούμε τέτοιες ιστορίες σε πάρα πολλές θεματικές που αφορούν την υγεία, δύσκολα ζητήματα, καρκίνος, απώλεια, ζητήματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εκπαίδευσης, σε μια ευρεία θεματολογία που δείχνει την ευρεία εφαρμογή αυτού του εργαλείου, που ουσιαστικά είναι μια σύγχρονη εκδοχή του τρόπου που γινόμαστε και είμαστε άνθρωποι. Πώς αφηγούμαστε τον εαυτό μας σε σχέση με εμάς και με τους άλλους.
0: Εδώ, αν μου επιτρέπεις, Ανδρέα, που ελέγχθη αυτό πολύ ωραία, αλλά θα έλεγα ότι ιδιαίτερα στην τελευταία ερευνητική δουλειά που έκανες και δουλέψαμε και μαζί και την παρουσιάσαμε μάλιστα σε ένα διεθνές μεγάλο συνέδριο σχετικά με την ψηφιακή αφήγηση στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, με καλά αποτελέσματα, το βασικό ερώτημα που θέτει ο κύριος Ανδρέας Μούτσιος στις ομάδες αυτές με τις οποίες δουλεύει είναι το εξής. Αυτές οι ομάδες απαρτίζονται από φοιτητές και φοιτήτριες του παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης, δηλαδή αυτούς οι οποίοι πρόκειται να γίνουν δασκάλες και δάσκαλοι. Και το ερώτημα που πολύ ωραία εργάζεται μαζί του ο κύριος Μούτσιος Ρέτζος είναι: πώς εσύ, μελλοντικέ δάσκαλε και δασκάλα, θα διδάξεις μαθηματικά, γιατί διδάσκουν οι δάσκαλοι όλα τα αντικείμενα, όταν τα αντιπαθείς, δεν ήσουν ο ίδιος καλός στα μαθηματικά, αλλά κυρίως δεν είναι το ότι δεν είσαι καλός ή ότι τα αντιπαθείς, είναι ότι έχεις πρόβλημα το οποίο, όπως το ανέπτυξε ο κύριος Μουτσίος Ρέτζος, δεν οφείλεται ουσιαστικά στη δυσκολία του αντικειμένου του ίδιου, αλλά σε καταβολές, προβλήματα κτλ. Θυμόμαστε όλοι ότι τα μαθηματικά, λέγανε οι παλιοί, είναι για τις γυναίκες, η φιλολογία για εκείνο. Τι σχέση έχει τα μαθηματικά με τη φιλολογία? Αυτά, όπως ξέρουμε, δεν ισχύουν. Πλέον δεν υπάρχουν τέτοιες διαχωριστικές.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: κοιμηθεί.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
7: Την υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Με ευκαιρία λοιπόν την επετειακή εκδήλωση του κόμβου ψηφιακής αφήγησης του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, που συμπληρώνει 15 χρόνια δημιουργίας, καινοτομίας και έρευνας στην ψηφιακή αφήγηση, είμαστε εδώ σήμερα στο φιλόξενο σταθμό του 984, ο κύριος Ανδρέας Μούτσιος Ρέτζος, αναπληρωτής καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Άρτεμις Κολτσίδα, αρχιτέκτον μηχανικός απόφυτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καλλιτέχνης στα multimedia, δηλαδή σε αυτό που λέμε πολύ μέσα, καθώς και ο Μιχάλης Μεϊμάρης που μιλάει αυτή τη στιγμή, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών πάλι στις νέες τεχνολογίες. Η εκδήλωση στην οποία αναφερόμαστε θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου από ώρες 11 μέχρι 2 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στο Βοτανικό, μετροκεραμικός θα λέγαμε, και είναι με ελεύθερη είσοδο. 11 με 2 λοιπόν, το Σάββατο 23 Μαΐου, θα θέλαμε να είστε μαζί μας για να ακούσουμε, δημιουργήσουμε και καταλάβουμε το πόσο η ιστοροκοποίηση της ανθρώπινης ζωής, θα έλεγα, μας φέρνει τόσο πολύ κοντά τον έναν μαζί με τον άλλον, τη μία με την άλλη και ούτω καθεξής. Καλό θα ήταν τώρα να δούμε μία δουλειά που έγινε από το στόμα της ιδίας της δημιουργού, η οποία έπαιξε το ρόλο της εμψυχώτριας με τη σειρά της σε μία μικρή ομάδα ψηφιακής αφήγησης, και αυτή δεν είναι άλλη παρά από την κυρία Άρτεμι Κολτσίδα που είναι σήμερα μαζί μας.
1: Χαίρετε. Εγώ ασχολήθηκα με την οικειοποίηση της γυναικείας αυτοεικόνας. Ένα από τα μαγικά, αν θέλετε, στοιχεία του digital storytelling είναι η εισαγωγή νέων τεχνικών μέσων και παράλληλα η ευκαιρία για να ξαναδείς κάτι το οποίο υφίσταται, ζεις ή βίωσες και έχει περάσει, αλλά κάπως ακόμη κουβαλάς και έχεις την τάση να το φέρεις στην ομάδα. Είχε 5 συμμετέχουσες ο κύκλος, όπου αναλύσαμε στην ουσία με ποιο τρόπο το βλέμμα των άλλων έχει μετατοπίσει τις αντιλήψεις των ίδιων για το σώμα τους. Ξεκινήσαμε με ένα prompt το οποίο ξεκίναγε ως μια στιγμή που άλλαξε η αντίληψη για το σώμα μου ήτανε όταν, με σκοπό να μην είναι απαραίτητα το πιο σημαντικό ή τραυματικό γεγονός, αλλά να εντοπίσουμε διάφορες, ίσως και πιο καθημερινές στιγμές του γυναικείου που μετατοπίζεσαι και αντιλαμβάνεσαι τελείως αλλιώς όλη σου την ύπαρξη. Αυτό που επετεύχθη και σαν πιο συνολικό αποτέλεσμα αυτής της ποιοτικής έρευνας ήταν ότι όντως η παραγωγή νοήματος και η μετατόπιση του ελέγχου των μέσων αυτού του νοήματος πίσω στις γυναίκες άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιες αντιλαμβάνονται τις εαυτές τους. Δηλαδή, ίσως το πιο σημαντικό από όλα τα ποικίλα πολύ ευχάριστα συμβάντα εντός, όπως το να μάθεις να κάνεις μοντάζ, να ψάξεις κομμάτια που ταιριάζουν με τη μουσική σου, να δημιουργήσεις δικά σου σκίτσα, όλη αυτή τη διαδικασία τέλος πάντων του να βάλεις τα χέρια σου μέσα στη δημιουργία. Αυτό που θα υπογράμμιζα ήταν ότι πραγματικά το να ανακαταλαμβάνεις τα τεχνικά μέσα αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι την ίδια σου τη ζωή.
0: Αυτά νομίζω που λέει η Άρτεμις, και βρίσκω την ευκαιρία τη δημόσια να την συγχαρώ, είναι σπουδαία, διότι δίνουν ακριβώς να καταλάβει κανείς ακριβώς τις δυνατότητες αυτής της μεθοδολογίας, ιδιαίτερα σε αυτό που λέμε ήπιες δεξιότητες, δηλαδή την ανάπτυξη παραδείγματος χάρη συναίσθησης, την ανάπτυξη ενιών πολιτιότητας όπως λέμε, πέρα από τις ψηφιακές και τεχνολογικές δεξιότητες. Δηλαδή, όταν μια κυρία, επειδή ήταν μόνο γυναίκες και αφορούσε το φύλο, ακούει την κατάθεση ψυχής μιας άλλης σε αυτή την κλειστή ομάδα που είπαμε με την ασφάλεια που παρέχει, έρχεται αμέσως αυτό που λέμε με την κοινή γλώσσα στη θέση της. Δηλαδή αρχίζει να καταλαβαίνει, το πούμε απλά, όπα, να, και το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ, έχει και οι άλλοι, έχουν όλοι. Και ξέρετε, το να δίνεις φωνή στον άνθρωπο είναι ένα από τα μεγάλα προσόντα αυτής της μεθοδολογίας. Ιδιαίτερα δε όταν πάμε σε ομάδες πολύ ευαίσθητες. Ομάδες δηλαδή ασθενών από καρκίνο που έχουμε δουλέψει μαζί με το Άλμα Ζωής στο καρκίνο μαστού με εξαιρετικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι κυρίες αυτές ήθελαν να βγάλουν πραγματικά το θέμα από μέσα τους και να το βάλουν στο τραπέζι, περιμένοντας κάθε φορά, όπως ξέρουμε, αυτή την περίφημη πενταετία που όλα ξαναπαίζονται. Και μάλιστα υπάρχει συγκεκριμένη τέτοια ψηφιακή αφήγηση, την οποία η ίδια η κυρία ανέβασε μόνη της στο YouTube, δηλαδή την έδωσε πλέον στο κοινό μέσω του ίντερνετ στα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ανθρώπων. Οι ίδιες, όπως μας εκμυστηριεύτηκαν, κατά καιρούς γιορτάζουν τα γενέθλια κάθε μία από αυτές, ξαναβλέποντας μία από τις έξι ιστορίες, γιατί έξι ήταν οι ομάδες. Άρα ιδιαίτερα στα ευπαθή σύνολα, να μιλήσω και για φυλακισμένους, για χρήστες και τα λοιπά, οι δυνατότητες αυτής της μεθοδολογίας πραγματικά σε παγκόσμιο πια επίπεδο, μη μένουμε στο ελληνικό, έχουν αποδειχθεί πολύ σπουδαίες.
2: Νομίζω ότι έχει υποθεί, αλλά καλό θα ήταν ακουστεί ρητά. Κρίσιμο σε όλα αυτά, συνδετικό είναι το συναίσθημα. Η ψηφιακή αφήγηση έχει έντονο το συναίσθημα. Νιώθουμε πολλά πράγματα, γιατί ακριβώς νιώθουμε ότι βλέπουμε τον εαυτό μας, κομμάτια του εαυτού μας στον άλλον, στην άλλη. Άρα ξεφεύγουμε από εμάς, ξαναγυρνάμε σε εμάς, ξανασυναντάμε εμάς, ξανακατασκευαζόμαστε και προχωράμε. Όλο αυτό είναι μια έντονη συγκινησιακή και συναισθηματική διαδικασία και ίσως αυτό είναι σημαντικό να υποθεί, γιατί φαντάζομαι ένα ερώτημα που ίσως υπάρχει στο νου κάποιον είναι «Οκ, αυτό μπορώ να το πω και τώρα που μιλάμε, δεν είναι το ίδιο». Εδώ ίσως ένα ανάλογο με διαφορετικό είναι ο κινηματογράφος. Λέει και αυτός ιστορίες. Αλλά αυτός ο πολυτροπικός τρόπος που λέει τις ιστορίες, ότι οι ιστορίες υπάρχουν ταυτόχρονα ή όχι ταυτόχρονα, παράλληλα τέλος πάντων, σε κείμενο λεκτικό, σε μη λεκτικό, σε ήχο, σε εικόνα, σε κινούμενη εικόνα, αυτό το έντονο συναίσθημα που μας δημιουργούν όλα αυτά τα διαφορετικά επικοινωνιακά μέσα, αυτά υπάρχουν στην ψηφιακή αφήγηση και τα διαλέγω εγώ για να πω την ιστορία μου. Να πω το συναίσθημά μου ουσιαστικά, να επικοινωνήσω το πώς ένιωσα και σε προσκαλώ να προσπαθήσεις να με νιώσεις και εμένα. Αυτό το έντονο συναισθηματικό κομμάτι το επιτρέπει αυτό που λέμε πολυτροπικό κείμενο, δηλαδή η δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις και ήχο και εικόνα, το μη λεκτικό κομμάτι που είναι τόσο έντονο στη ζωή μας. Πολύ μεγάλο κομμάτι της αλληλεπίδρασής μας ως άνθρωποι είναι μη λεκτικό. Έτσι. Και η ψηφιακή αφήγηση το επιτρέπει αυτό. Και ίσως αργότερα μπορούμε να μιλήσουμε και για πιο σύγχρονες τεχνικές που προσπαθούμε να εντάξουμε πια και σε αυτό.
0: Άρα βλέπουμε στη σειρά αυτή των διαφόρων φάσεων της μεθοδολογίας της ψηφιακής αφήγησης να αναπτύσσονται λεκτικές ικανότητες. Έτσι, γιατί είμαι σε ένα σύνολο ανθρώπων και οφείλω να περιγράψω το θέμα μου με κάποιο τρόπο. Οι δεξιότητες γραφής, γιατί ζητείτε πάντα αυτό να γράφετε. Μάλιστα, όταν μπορούμε τουλάχιστον, επιβάλλουμε αυτό να είναι γραμμένο με το χέρι. Δηλαδή όχι πια με το κομπιούτερ, όπου τα ειδικά λογισμικά έρχονται και διορθώνουν την ορθογραφία. Άρα να τον βάλουμε ή να την βάλουμε στη διαδικασία να ψαχτεί, να ψάξει, να γράψει, που όπως ξέρουμε οι σημερινοί άνθρωποι, ακόμα και εμείς κάποιες ηλικίες, έχουμε αρχίσει και ξεχνάμε το μολύβι και το στυλό. Στη συνέχεια να έρθει και να γίνει γνώστης, θα έλεγα μύστης, της γλώσσας των νέων μέσων. Της γλώσσας των νέων μέσων που οι πολλοί νέοι, οι λεγόμενοι ψηφιακά αυτόχθονες, οι digital natives όπως λέει ο Πρένσκι, γνωρίζουν λόγω Facebook, Instagram κτλ. Όμως δεν τη γνωρίζουν για ένα λόγο, θα λέγαμε, προσωπικό με την έννοια κατάθεσης ψυχής. Δεν το γνωρίζουν για ένα λόγο μαθησιακό όπως αυτά που αναφέρθησαν. Και στη συνέχεια λοιπόν να συναρθρώσουν την εικόνα που ήδη επέλεξαν, τα κομμάτια βίντεο που ήδη είτε επέλεξαν από το προσωπικό τους αρχείο, προσοχή, όχι από το ίντερνετ, είτε δημιούργησαν, να γράψουν τη φωνή τους. Ξέρετε, η εγγραφή της φωνής μας, ιδιαίτερα εδώ που είμαστε στο ραδιόφωνο, το ξέρουμε όλοι, η φωνή μας πάντοτε μας φαίνεται αντιπαθέστατη και τα λοιπά. Είναι μια ολόκληρη φάση το να πείσουμε τους νέους και τις νέες, αλλά ιδιαίτερα και τους πιο μεγάλους, και να πω εδώ να μην το ξεχάσουμε ότι δουλεύουμε ψηφιακή αφήγηση και με παιδιά νηπιαγωγείου, με άλλο βέβαια πλαίσιο και άλλα ζητούμενα οπωσδήποτε, και Εδώ γυρίζω τελειώνοντας σε αυτή τη φάση να πω ότι παραδείγματος χάρη η κυρία που αναφέρω με τον καρκίνο μαστού δεν είχε ιδέα από κομπιούτερ, αλλά έμαθε μόνη της γιατί ήθελε Radio να Roman. Βγάλει και
3: News.
0: Σπουδαίο και πρέπει να έρθετε στην ταινιοθήκη το Σάββατο 23 του μήνα 11 με 2 να δείτε τι σημαίνει μια προσπάθεια να ξεπεράσω τον εαυτό μου για να πω την ιστορία μου, διότι η ιστορία μου λέει πολλά περισσότερα από οποιαδήποτε διάλεξη, επιστημονική δημοσίευση.

0: Θα αναφερθούμε σε ένα άλλο παράδειγμα πολύ ενδιαφέρον, όπου βοήθησε η ψηφιακή αφήγηση. Αυτή η πρωτοβουλία που έγινε πριν από αρκετά χρόνια στο δεύτερο καπί της Νίκαιας μας έφερε σε επικοινωνία με ένα σύνολο ανθρώπων μιας κάποιας ηλικίας, άνδρες και γυναίκες, περισσότερες γυναίκες όπως πάντα, και η ιδέα ήταν αυτοί οι άνθρωποι να πουν μια ιστορία την οποία κατέγραφε σε βίντεο ένας μικρός μαθητής ή μαθήτρια ενός σχολείου δημοτικού, δηλαδή ήταν μαθητές της τελευταίας τάξης του δημοτικού ή της πρώτης τάξης γυμνασίου, από ένα σχολείο του ελληνικού. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα, θα λέγαμε, αποτελέσματα, διότι αφού το νεαρό παιδί κατέγραφε αυτή την ιστορία της γιαγιάς ή του παππού, όπως τους αποκαλούσε, παρόλο που δεν είχαν καμία συγγενική σχέση, και όπου είδαμε ότι αυτά τα παιδιά μακριά από τους γονείς τους, μακριά από το περιβάλλον το σχολικό, ήταν εξαιρετικές δασκάλες και δάσκαλοι, εξαιρετικές. Αφού λοιπόν έπαιρναν αυτό το βίντεο, και να τονίσω εδώ ότι γενικά στην παραγωγή και στα αποτελέσματα της ψηφιακής αφήγησης καλό είναι να έχουμε και ένα ενδιαφέρον αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι το κυρίως ζητούμενο με τίποτα. Εμάς μας ενδιαφέρει η σκληρή, η μπρούτα εικόνα την οποία φτιάνει κάθε φορά ο δημιουργός και αισθάνεται ότι εκπροσωπεί τίμια, θα λέγαμε, και αυθεντικά αυτό που θέλει να πει. Συνεχίζω λοιπόν για αυτή τη δράση, όπως το λέμε, διαγενειακής επικοινωνίας και μάθησης, όπου μετά την καταγραφή της ιστορίας από τον μικρό μαθητή του μέλους του ΚΑΠΗ, καθόντουσαν δίπλα η κυρία ή ο κύριος κάποιας ηλικίας, ο νεαρός ή νεαρά μαθήτρια, και στη μέση ένας υπολογιστής. Βλέπανε την αφήγηση υπό μορφή βίντεο που είχε προηγηθεί, και εκεί ο νεαρός ρώταγε τη γιαγιά ή τον παππού: «Τι μουσική θέλεις να βάλω εδώ? Θέλεις να βάλω υπότιτλους? Θέλεις να βάλω αυτό?» Και είχαμε μάλιστα το ωραίο ότι λέει η κυρία: «Θα βάλεις το Άστα τα μαλάκια σου». «Τι είναι αυτό, γιαγιά?» λέει. «Τι είναι το Άστα τα μαλάκια σου?» Και αντίστοιχα βλέπαμε μια σχέση της γενιάς κάποιων ηλικιωμένων με τη νέα τεχνολογία και με τη νέα γλώσσα των μέσων, και αντίστοιχα μια μεγάλη και πολύ συναισθηματική εμβήθηση των νέων σε έναν κόσμο ο οποίος είναι παρόν, αλλά μέσα στην οικογένεια, θα μου επιτρέπετε να πω, και στις διάφορες εκεί προδιαγραφές χάνεται λιγάκι. Εκεί ήταν με ένα ξένο, με μια άλλη γιαγιά και ένα παππού. Είχαμε λοιπόν πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Εδώ λοιπόν να αναφερθούμε στα απαραίτητα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, σε παράλληλη πορεία, όπως δουλεύουμε μαζί με το Story Center, δηλαδή το κέντρο της ιστορίας ή της ψηφιακής ιστορίας του Berkeley της Καλιφόρνια. Απαραίτητα συστατικά, αν θέλετε, κάθε ιστορίας είναι, εκτός από το λεγόμενο δώρο φωνής, δηλαδή το να την απαγγείλω, το να την αφηγηθώ καλύτερα αν θέλετε με τη δική μου προσωπική φανή, άρα και το δικό μου συνέστημα, εκτός από τον απαραίτητο ρυθμό που πρέπει να έχει και ιδιαίτερα την οικονομία, το μέτρο που είπαμε, δηλαδή δεν μπορείς, επειδή ο υπολογιστής σου δίνει πολλές δυνατότητες, χρωματικές, εφέ και λοιπά, να αρχίσεις να βάζεις μέσα ό,τι μπορείς. Υπάρχει η αρχή στους υπολογιστές που λέει: «Σκουπίδι βάζω, σκουπίδι βγάζω». Δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ να πούμε ότι αυτό πρέπει να συμπληρωθεί ιδιαίτερα από ένα συναισθηματικό περιεχόμενο που πρέπει να έχει η ιστορία σου, που θέλεις να την πεις, γιατί αυτός είναι ο λόγος, και βέβαια οπωσδήποτε και κάποιο, όπως συνηθίζεται να λέμε, ερώτημα, το οποίο αν θέλετε θα απαντηθεί αργότερα. Εδώ μιλάμε ουσιαστικά με μια αναφορά των προγόνων μας στην κάθαρση ουσιαστικά. Εδώ θα ήθελα, Ανδρέα μου, να προσθέσεις, σε παρακαλώ, τα σχετικά.
1: Ωραία, εμείς που δουλεύουμε σε αυτό το τομέα προσπαθούμε λίγο να φουγκραστούμε και τις νέες συνθήκες, τις τεχνολογικές αλλά και τις κοινωνικές. Παλιότερα, θυμάστε, γνωρίζετε καλά, απαιτούνταν αρκετός χρόνος να εκπαιδευθεί ο δημιουργός στο πώς να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα. Τώρα, με φοιτητές και φοιτήτριες, νομίζω εμένα εκπαιδεύουν. Με το κινητό είναι πάρα πολύ εύκολο να φτιάξουν την αφήγησή τους. Άρα έχουμε ένα καινούριο κόσμο και το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Ένα άλλο πράγμα που ίσως φοιτητές και φοιτήτριες έχουν μια δυσκολία στο να παράξουν το αρχικό λεκτικό κείμενο, το prompt ή οτιδήποτε, που να ξεκινήσουν το αρχικό μοίρασμα. Άρα έχουμε δοκιμάσει το αρχικό μοίρασμα να είναι ένα αρχικό βίντεο και αυτό να μοιραστεί και να συνεχίσει στο ίδιο πλαίσιο την ιστορία. Και βέβαια με την παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία τη χρησιμοποιούμε και την προτείνουμε πάντα στο πλαίσιο του εργαλείου ενδυνάμωσης της φωνής μου. Γιατί το να παράξω ένα βίντεο έχει αρκετές τεχνικές δυσκολίες. Γιατί μπορεί εγώ να φαντάζομαι να θέλω να πω κάποια ιστορία, μια εικόνα, που εγώ προσωπικά, ας πούμε, δεν μπορώ να τη ζωγραφίσω. Είμαι παντελώς ανίκανος να ζωγραφίσω. Από την άλλη, με ένα εργαλείο ταφνί αυτή την εποχή, θα μπορούσα να φτιάξω κάτι που να είναι πολύ κοντά σε αυτό που φαντάζομαι. Οπότε δοκιμάζουμε και την ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών, όχι πάντα με τα επιθυμητά αποτελέσματα όπως ακούμε από τους και τις δημιουργούς. Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε να χρησιμοποιούμε την αφήγηση μέσα στο σύγχρονο πλαίσιο, πάντα με αυτές τις αρχές που έχετε πει.
0: Ναι, νομίζω ότι εδώ η φωνή της δημιουργού που έχουμε μαζί μας είναι η πιο κατάλληλη για να πει αυτά τα οποία εμείς λέμε από γύρω γύρω.
2: Είναι πολλές οι πτυχές που καλύπτει έτσι στην ανθρώπινη εμπειρία του να συμμετέχει σε ένα κύκλο ψηφιακής αφήγησης, είτε ως ψυχότρια είτε ως δημιουργός. Και από τις δύο θέσεις αυτό που θα ξεχώριζα είναι πώς ένας κύκλος ψηφιακής αφήγησης δημιουργεί χώρο για μια πιο φροντισμένη συνύπαρξη. Αυτό θα ήθελα να τονίσω και να κρατήσω πιο πολύ από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, γιατί πραγματικά απλώνεται στο κομμάτι το δημιουργικό, στο κομμάτι της εκπαίδευσης, στο κομμάτι του συναισθήματος, στο κομμάτι των soft skills, όλα αυτά που προαναφέραμε. Αλλά κυρίως η ίδια η πρακτική και οι τρόποι με τους οποίους βοηθάει σε ένα πιο φροντισμένο περιβάλλον.
0: Νομίζω ότι το λες με τα λόγια που πρέπει, θα έλεγα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που χρησιμοποιώ ο ίδιος, έρχοντας εμψυχώς πλέον άνω των 1000 ιστοριών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ευρύ κοινό, στο πλαίσιο μιας έρευνας με χρηματική βοήθεια από τον τότε πρίτανη και νυν φίλο μας ακαδημαϊκό καθηγητή κύριο Σταθόπουλο Μιχάλη, όπου αυτό που ρωτάγαμε είναι ΜΜΕ, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι είναι για σένα σε όλη την Ελλάδα. Και ο κόσμος απαντούσε εκεί. Είναι φυσικό ότι οι πιο μεγάλοι σε ηλικία απαντούσαν περισσότερο για τη εφημερίδα, για τον έντυπο τύπο. Οι ηλικίες που είναι, θα το λέγαμε, ενεργοί πολίτες απαντούσαν για όλα σχεδόν τα μέσα, και βέβαια οι νέοι για τα γνωστά social media, δηλαδή τα κοινωνικά δίκτυα κλπ. Μπορούσαμε από εκεί να καταλάβουμε το πόσο ο Έλληνας και η Ελληνίδα πολίτης, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, θα λέγαμε, την οικονομική κατάσταση, την κοινωνική κατάσταση κτλ., έχει μία σχέση, έρχεται δηλαδή σε διάδραση με αυτό που προσφέρει η εικόνα, στην περίπτωση τηλεόρασης, η εφημερίδα και ούτω καθεξής. Εδώ να σταθώ στο ότι στην εποχή μας, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, κυρίως λόγω ηλικίας, είμαστε αμφίβια. Τι θα πει αμφίβια? Κινούμεθα μεταξύ δύο κόσμων, του αναλογικού πραγματικού, όπως συνηθίζουμε να λέγουμε, και του εικονικού ή καλύτερα ενδυνάμει κόσμου, δυνητικού δηλαδή, γιατί το εικονικό δεν νομίζω ότι είναι πετυχημένο, ή ψηφιακού. Κάθε μέρα δηλαδή μπαινοβγαίνουμε σε αυτά τα νερά των δύο κόσμων, όπου ανάλογα, όπως είπαμε, την ηλικία, άλλος είναι περισσότερο στον ένα κόσμο ή στον άλλον. Όμως ουσιαστικά ο καθρέπτης αυτού του κόσμου είναι η οθόνη. Η οθόνη αυτή, με τις δράσεις αυτές που κάνουμε, προσπαθούμε τουλάχιστον να είναι ένα είδος καλής οθόνης, ή όπως συνηθίζουμε να λέγουμε, αρκετά καλής οθόνης. Είναι μια απόδοση στα ελληνικά, το good enough screen, που είναι πάλι παράφραση του good enough mother, που είναι η αρχή την οποία διέδωσε ο μεγάλος ψυχαναλυτής, ψυχοθεραπευτής και παιδίατρος Donald Winnicott. Δηλαδή πιστεύουμε ότι η οθόνη η οποία προβάλλει αυτές τις ιστορίες δεν έρχεται να καθρεπτήσει μέσα έναν κόσμο ο οποίος ζητάει να έχει πρότυπα που δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε. Τελειώνοντας να πω λοιπόν σήμερα, ευχαριστώντας την φιλοξενία του 984, ότι σας περιμένουμε όλες και όλους στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος με ελεύθερη είσοδο αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου και ώρα 11:00 με 2:00, εν ώψη του μεγάλου φεστιβάλ που θα κάνουμε, αυτό αποτελεί ένα προ-φεστιβάλ λοιπόν, στην Ζάκυνθο από την 1η μέχρι την 4 Οκτώβρη του 2026, ένα διεθνές σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, μια και τέτοιο φεστιβάλ γίνεται μόνο στον ελληνικό χώρο. Είμαστε και μαζί σας σήμερα, να θυμίσω, η κυρία Άρτεμις Κολτσίδα, αρχιτέκτον μηχανικός και καλλιτέχνης της πολυμεσικής δραστηριότητας, ο κύριος Ανδρέας Μούτσιος, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο ίδιος ο Μιχάλης Μεϊμάρης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
2: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15

0: Αττική, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Αθήνα 984.
5: Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

bang, wow.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2231-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Radio Romere News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Radio Romere News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Romere News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 84.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λι και Ράγκλερ.
2: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
4: Μπρούνο
2: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
4: Για άντρες με απαιτήσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: songmakers in the hotel room.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Η ώρα είναι 1:30.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι, ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
8: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22-310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
9: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News. Αθήνα 984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ελένη Ζαμαρία. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις τριήμερες εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τονίζοντας ότι ως προς αυτό έχει την εμπιστοσύνη του όχι μόνο στις δυνατότητες της παράταξης, αλλά και στην κρίση των πολιτών. Ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων πρέπει να συνεχιστεί, είπε. Έχουμε ακόμα εκκρεμότητες από το παρελθόν που πρέπει να λυθούν. Το 2030 πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί και μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που μπορεί να το κάνει πράξη, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας πει περισσότερα για την ομιλία του Πρωθυπουργού και τις εργασίες του τακτικού συνεδρίου. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Μία ομιλία με την οποία ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πλέον η διαδικασία για την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Όπως είπες και εσύ, ο κ. Μητσοτάκης, με φόντο όλα αυτά τα σενάρια, την πολύ έντονη σενάριολογία για πιθανές εκλογές στο φθινόπωρο, mm-hmm. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας ως κυβέρνηση. Μας έκανε ειδική αναφορά στα θέματα που έχουν να κάνουν, στα έργα που έχουν να κάνουν με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί ως τα τέλη Αυγούστου, και προανήγγειλε βεβαίως στους επόμενους μήνες, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης αυτών των έργων, Ταμείο Ανάκαμψης, μια σειρά από εγκαίνια. Πάντως, την ίδια ώρα, Ελένη, έθεσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα έλεγε κανείς, σε μια κατάσταση προεκλογικής εγρήγορσης, λέγοντας χαρακτηριστικά: μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο, ότι από αύριο η θέση όλων των στελεχών είναι έξω για να μεταφέρουν στην κοινωνία το μήνυμα του συνεδρίου. Πάμε για την Ελλάδα του 2030. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης υπεραμείνθηκε της συνέπειας της κυβέρνησης, λέγοντας ότι όλες οι δεσμεύσεις γίνονται πράξη. Ναι. Τόνισε ότι η συμφωνία αλήθειας, για την οποία ο ίδιος είχε μιλήσει από το 2019, γίνεται πλέον συμβόλαιο αποτελέσματος, όπως το χαρακτήρισε. Και εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη του εκλογικού στόχου της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας, όπως είπες και εσύ, Ελένη, ότι έχει εμπιστοσύνη όχι μόνο στις δυνατότητες της παράταξης, αλλά και στην κρίση των Ελλήνων πολιτών, ότι μπορούν να διακρίνουν την ουσία από την τοξικότητα και το αποτέλεσμα από τις ψεύτικες υποσχέσεις. Μία από τις προτεραιότητες που έθεσε ο Πρωθυπουγός είναι οι μακροοικονομικές επιτυχίες να φτάσουν σε όλους. Εμφάνισε και αισιόδοξο ότι αφορά στόχους όπως η ανεργία, που μπορεί να πάει κάτω από το, να πάει στο 6%. Όπως είπε, ενώ και για τον κατώτατο μισθό τον Τσουτιγκιάτ, ότι θα ξεπεράσει τα επίπεδα των 950 ευρώ που αφορά η δέσμευση για το 2027. Και ως κατεύθυνση επίσης για τα επόμενα χρόνια από πλευράς του κυβερνητικού αφηγήματος, έδωσε μια Ελλάδα ασφαλή και ισχυρή, καθώς και την αναγέννηση του κράτους. Τώρα, άσκησε και κριτική στην αντιπολίτευση. Είπε μεταξύ άλλων ότι ενώ εμείς σχεδιάζουμε με οριζόντιο το μέλλον, οι αντίπαλοι μας μάχονται για να γυρίσουν στο παρελθόν. Υποστήριξε ότι κάποιοι επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015 και άλλοι μένουν παγιδευμένοι στα ξύλινα συντήματα του 1981. Ότι αυτό το οποίο τους απαντάει η κοινωνία, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός.

0: σύνθημα το είπαμε, το κάναμε. Και πάντως είπε ότι η τρίτη εκλογική νίκη δεν είναι κομματικός αυτός σκοπός, ότι υποστήριξε πως είναι εθνική ανάγκη για μια ισχυρή εντολή ώστε η χώρα να μην βιώσει καταστάσεις ακυβερνησίας και πειραματισμών. Επίσης να πούμε ότι επέμεινε στο δίλημα, ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Φάμελος ή Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου. Έχει ενδιαφέρον να πούμε εδώ ότι δεν συμπεριέλαβε και τον κύριο Τσίπρα, όπως είχε κάνει την Παρασκευή ακριβώς αυτή την προσωποποίηση θα έλεγαν των διλημάτων. Και επέμεινε και στο ερώτημα που είχε θέσει την Παρασκευή, ότι αν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος θα διαχειριστεί την κρίση. Ακριβώς, που προκάλεσε βεβαίως και σχόλια αρνητικά από την αντιπολίτευση. Ο ίδιος απάντησε λέγοντας ότι
1: ότι ενοχλήθηκαν από αυτό, ωστόσο το ξαναέθεσε το ερώτημα.
0: Ακριβώς, ότι αυτά δεν είναι ακραία ή εκβιαστικά στα διλήμματα και ότι ο ίδιος οφείλει να μην ωρεοποιεί καταστάσεις, να κρύβει εμπόδια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος, να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και πάλι στους στόχους που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και με την διάχυση του αναπτυξιακού μερίσματος σε ολόκληρη την κοινωνία, για μία ακόμη φορά έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι, ότι εκτός από τα μεγάλα ναι, όπως είπα, χαρακτηριστικά είναι και τα μεγάλα όχι, και αυτή η παράταξη δεν πρόκειται, όπως είπε, να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέραν από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, που όπως όρισε ο Πρωθυπουργός είναι σημαντικές, αλλά όχι απεριόριστες.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Απόστολε Χοντρόπουλε, και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
2: Αλλά και σε μια συγκυρία όπου ξέρουμε πια ποιες είναι οι αδυναμίες του κράτους, έχουμε αναγνωρίσει τα λάθη μας, ξέρουμε που πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και θα μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα μας σε μια συνολική αναγέννηση της δημόσιας ζωής. Υπάρχει τέλος και ένας τρίτος κρίσιμος κρίκος που συνδέει το πολιτικό σκηνικό με μια ευθύνη πέρα από τα σύνορά μας. Το είπα στην κεντρική μου ομιλία την Παρασκευή, θέλω να το επαναλάβω και σήμερα, το τόνισε και ο Απόστολος ο Επίτροπός μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαθρατήσει λοιπόν ο καθένας, ποιος άλλος αν όχι εμείς το κόμμα της Ευρώπης ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει. Το ξαναλέμε, θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν στα καθοριστικά ερωτήματα που προκύπτουν.
1: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο Πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται για την ακρίβεια και δεν μπορεί να κλείσει μάτι με την υπονόμευση των δεσμών. Αναφέρει σε νέα δηλωσία του εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, επισημένοντας ότι η προσπάθειά του να ταυτιστεί με τη σταθερότητα πλέον μοιάζει με χιλιοϊπωμένο ανέκδοτο. Ας σταματήσει τα ψευτοδιλήμματα και ας προκηρύξει εκλογές, καταλήγει ο κύριος Τσουκαλάς. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στην Τίνη νέας εσωστρέφειας έχει περιέλθει το κόμμα μετά τη διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος θεώρησε προσβλητικές προς το πρόσωπό του τις αιχμηρές και επιθετικές αναρτήσεις που έκανε ο βουλευτής Χανίων, αφήνοντας πολλούς υπαινιγμούς. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, δεν έχει τέλος η εσωστρέφεια στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα το οποίο έχει υποστεί αλλεπάλληλες διασπάσεις τα τελευταία χρόνια και κάθε φορά έχουμε και ένα επεισόδιο. Αυτή τη φορά είχαμε τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης είναι η τρίτη φορά που τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδος. Μάλλον την προηγούμενη φορά ήταν από τον κύριο Τσίπρα. Είχε τεθεί προσωρινά εκτός ψηφοδελτίων, θυμόμαστε τις εκλογές, αλλά επανήλθε. Τώρα, ο λόγος που φτάσαμε σε αυτή την απόφαση από τον κύριο Φάμελο ήταν επειδή ο κύριος Πολάκης τις τελευταίες ημέρες έκανε συνεχώς αναρτήσεις αιχμηρές και επιθετικές προς το πρόσωπό του, ζητώντας να υπάρξει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το

0: αν ο ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύει να οδηγηθεί σε αυτοδιάλυση ή αν υπάρχει κάποια συμφωνία να ενσωματωθεί στο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα.
1: Μάλιστα, οπότε γίνει αυτό.
0: Οι υποψίες του κυρίου Πολάκη ότι μεθοδεύεται κάτι τέτοιο ενισχύθηκαν από το γεγονός ότι χθες είχαμε μια παρέμβαση από τον κύριο Χατζησοκράτη, μέλος της πολιτικής γραμματείας, της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ουσιαστικά ζητούσε την αυτοδιάλυση του κόμματος και τη λήψη μια απόφασης που θα προέβλεπε τη μεταβίβαση των πλησιακών στοιχείων της Κουμουνδούρου στο κολαπτώμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Πολάκης λοιπόν, με αφορμή αυτή την συνέντευξη του κυρίου Χατζησοκράτη, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του κυρίου Χατζησοκράτη, τον οποίο αποκαλούσα χαρακτήριστο, και απευθυνόμενος τον Σοκράτη Φάμελο, ανέφερε τι ακριβώς υπηρετείς, με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αποφασιστικότητα συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα. Αυτή η υπενιγμή για σχέδιο που υπενισόταν ο κύριος Πολάκης σε βάρος του κύριου Φάμελο ήταν και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, και έτσι ελήφθη η απόφαση για τη διαγραφή του με τον κύριο Φάμελο να επισημαίνει αιτιολογώντας αυτή την πρωτοβουλία που πήρε ότι η επιθετική και προσβλητική ανάρτηση του κυρίου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Απάντησε βέβαια ο κύριος Πολάκης στον κύριο Φάμελο λέγοντας ότι η διαγραφή του γίνεται χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Ανέχεται, του είπε, βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος, εννοεί του κυρίου Τσίπρα, και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία. Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Τώρα, έχει ανοίξει ένα ζήτημα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με διαφορετικές ερμηνείες για το αν ο κύριος Πολάκης με τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα διαγράφεται αυτομάτως και από τα όργανα, τα κομματικά όργανα του κόμματος, δηλαδή την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή. Δίνεται από το επιτελείο του κύριου Φάμελου αυτή η ερμηνεία. Απ' την άλλη όμως ο ίδιος ο κύριος Πολάκης πριν από λίγη ώρα απάντησε και σε αυτές τις επισημάνεις που γίνονται ότι πλέον δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει στα όργανα του κόμματος, λέγοντας ότι πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της Κεντρικής Επιτροπής από τη μία με τους εξοφίτσιο βουλευτές μέλη και από την άλλη και βουλευτές από την άλλη. Εγώ έφυγα από την κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση του Φάμελου που στηρίζεται, λέει ο κύριος Πολάκης, στον κανονισμό της Βουλής, όχι σε κομματικό κανονισμό λειτουργίας κοινοβουλευτικής ομάδος.
1: Άρα περιμένει σύγκληση οργάνων.
0: Ακριβώς, και ότι θεωρεί ο κύριος Φάμελος ότι το καταστατικό δεν του απαγορεύει να είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής και είναι έτοιμος, όπως έχει ζητήσει, να παραστεί και στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, όποτε αυτή αποφασιστεί, αλλά και στην κεντρική επιτροπή του κόμματος, προκειμένου εκεί να εκθέσει τις απόψεις.
2: Και φυσικά καταλαβαίνουμε News.
0: Ημέρες. Υπάρχουν και άλλα στελέχη του κόμματος τα οποία θεωρούν ότι δεν έπρεπε να υπάρξει διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Μένει να δούμε αν θα εκδηλωθούν και δημοσίως αυτές οι αντιδράσεις. Από την άλλη βέβαια θα δούμε και πώς θα χειριστεί η ηγετική ομάδα του κόμματος στην περίπτωση του κυρίου Πολάκη, δηλαδή αν θα καταλήξουμε στην απόλυτη απομόνωσή του, δηλαδή να ληφθεί και μια απόφαση η οποία ουσιαστικά θα σηματοδοτεί τη διαγραφή του και από το κόμμα, ενδεχομένως αν χρειαστεί σε αυτό να υπάρξει σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί συνήθως η Κεντρική Επιτροπή είναι αυτή που επικυρώνει μια απόφαση για περαιτέρω διαγραφή και από μέλος του κόμματος, και στη συνέχεια αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής πηγαίνει και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία επικυρώνει και τυπικά την απόφαση του συγκεκριμένου οργάνου. Θα έχει πολλά σύριαλ ακόμα αυτή η αντιπαράθεση και οι ερμηνείες που δίνονται για αυτό το θέμα. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης θεωρεί ότι όλο αυτό αποτελεί μια μεθόδευση και ουσιαστικά εξυπηρετεί το σχέδιο ρευστοποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου το κόμμα να προσχωρήσει στα σχέδια του κυρίου Τσίπρα για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, Γιώργο Κατσίγιανη. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος ποστάρει φωτογραφία AI και προειδοποιεί για ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Η Αθηνά Κορλίρα θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πάρει μια απόφαση τις επόμενες ώρες αν θα συνεχίσει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Όλα αυτά βεβαίως εφόσον οι συζητήσεις για το ιρανικό πρόγραμμα, το πυρηνικό, δεν έφεραν και κάποιο αποτέλεσμα. Όπως λέγαμε, ήταν και ένα από τα θέματα που συζήτησε και στο ταξίδι του στην Κίνα. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, όπως είπες, έκανε μια ευνηδιαστική επίσκεψη στο Ιράν. Η σκέψη είναι να διευκολύνει τις προσπάθειες επίλυσης του θέματος, με την Τεχεράνη βέβαια να προαναγγέλει ότι στα στενά του ορμούς θα υποφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το μεταξύ, το Gerald Ford, που είχε πάει στην περιοχή μετά από 326 μέρες, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βεβαίως στο άλλο μέτωπο, εκεί που είναι δηλαδή οι επιθέσεις στο Λίβανο, συνεχίζονται εκεί αμύωτο ένα, με αμύωτη ένταση. Είχαμε και μία επανδρομένη αεροσκάφη της Χεσμπολάχ να στοχοποιούν βάση Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων. Είχαμε και αρκετά πλήγματα και το τελευταίο 24ωρο. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χθες Σάββατο είπε ότι το Ιράν θα περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο αν δεν επιτευχθεί μια ειρηνική συμφωνία. Είπε ότι σίγουρα ότι αυτό θα γίνει, γιατί αλλιώς τα πράγματα θα εξελιχθούν πάρα πολύ άσχημα. Για να δούμε.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθηνά Κορλίρα. Ενταγμένο στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και τη ρύθμιση θαλάσσιων ζωνών συμπεριλαμβανομένων της Φαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, φέρεται να είναι το νομοσχέδιο που κατά δημοσιεύματα δρομολογείται στην Τουρκία και προβλέπει δικαιώματα σε αλία εξόρυξη και γεωτρήσεις μέχρι και 200 ναυτικά μίλια. Για κίνηση που σχετίζεται περισσότερο με την αβεβαιότητα που προκαλεί στην Άγκυρα η πολιτική Τραμπ σε αντιδιαστολή με το δικό της ρόλο, μίλησε στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο, Δημήτρης Τριανταφύλου.
4: Νομίζω ότι στην παρούσα φάση αυτό που απασχολεί τους Τούρκους έχει περισσότερο να κάνει, όχι τόσο πολύ με τα ελληνοτουρκικά που το βλέπουμε εμείς, έχει περισσότερο να κάνει με τις διεθνείς εξελίξεις. Δηλαδή, από τότε που έχει αναλάβει η διοίκηση Τραμπ, μιλάμε τώρα για 1,5 χρόνο από το Γενάρη του 2024, βρισκόμαστε όλοι σε κινούμενη άμμο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς, ποιες είναι οι προθέσεις του Τραμπ. Εδώ πέρα ανακοινώνεται, ενώ βρίσκεται ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ στο Πεκίνο μαζί και με τον Υπουργό Αμήνης, ανακοινώνεται από το Πεντάγωνο ότι αποσύρουν στρατεύματα από την Πολωνία, χωρίς προειδοποίηση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η κατάσταση που έχει δημοσιευθεί για την Τουρκία, που περιμένει να δει πού τελικά θα κατασταλάξει αυτή η διοίκηση Τραμπ, που θα είναι στην εξουσία τουλάχιστον τα επόμενα 2,5 χρόνια, και ποιος θα είναι ο ρόλος της Τουρκίας, που έχει προσπαθήσει η Τουρκία να ενισχύσει το ρόλο της, είτε επειδή πιστεύει στην διαπροσωπική σχέση μεταξύ του Τραμπ και του Ερντογάν, είτε επειδή προσπαθεί πάντα να προβάλλει τον εαυτό της ως διαμεσολαβητής, είτε στο Ουκρανικό, είτε στο Ιρανικό, και δεν σε έχει ακριβώς βγει όλο αυτό, θέλει να δείξει ότι υπάρχει και οτιδήποτε γίνει στην ευρύτερη περιοχή θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τα συμφέροντα και τους προβληματισμούς της Τουρκίας.
1: Αντίστροφα, μετρά πλέον ο χρόνος για την εμφάνιση των 11 γαλάζιων βουλευτών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά την απόφαση της Βούλης για άρση της ασυλίας τους, τόσο οι ελεγχόμενοι βουλευτές, όσο και τα μη πολιτικά πρόσωπα μέσα στην εβδομάδα, θα βρεθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων να καταθέσουν με την ιδιότητα του υπόπτου. Η Μίνα Μουστακά θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Φτάνει λοιπόν η ώρα που οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα αξιολογήσουν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων, όπως είπες και εσύ, Ελένη, 11 γαλάζιοι βουλευτές. Εντός της εβδομάδας, στα περίπου 50 άτομα, πολιτικά και μη πρόσωπα, που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση αυτή, έχουν λάβει κλήσεις προκειμένου να εμφανιστούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελέων και να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινης πράξης. Μένει να δούμε πόσοι και ποιοι από τους ελεγχόμενους βουλευτές, αλλά και τους υπόλοιπους και τα υπόλοιπα πρόσωπα, επιλέξουν να εμφανιστούν αυτοπροσώπως ή να κάνουν χρήση του δικαιώματος που τους παρέχει ο νόμος και να εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους. Ορισμένοι εξ αυτών, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ίσως θελήσουν να δώσουν εξηγήσεις αυθημερών και να μην ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις αυτές, τα δικά τους επιχειρήματα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο κρίσιμο στάδιο είναι η ώρα που οι δύο εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, η κυρία Παπανδρέου και ο κύριος Διονύσης Μουζάκης, πάρουν πια στα χέρια τους το σύνολο των υπομνημάτων παροχής εξηγήσεων, προκειμένου να αποφασίσουν για πόσα πρόσωπα οι ενδείξεις που είχαν στην αρχή θα τους οδηγήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης στο επόμενο στάδιο και για πόσα άλλα πρόσωπα οι ενδείξεις αυτές εκλείψουν με βάση τις θέσεις που θα προσκομίσουν και τα επιχειρήματα που θα προσκομίσουν οι ελεγχόμενοι, ώστε η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχουμε ξαναπεί, στην υπόθεση αυτή, πέρα από την αξιολόγηση του υλικού, υπάρχει και ένας ακόμα αντίπαλος των Ευρωπαίων εισαγγελέων, που δεν είναι άλλος από τον χρόνο συμπλήρωσης της παραγραφής των αδικημάτων, λόγος για τον οποίο, όπως όλα δείχνουν, νωρίς στις αρχές του καλοκαιριού, πιθανότατα και μέσα στον Ιούνιο, να έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό, όχι μόνο για τα ελεγχόμενα πολιτικά πρόσωπα, αλλά για το σύνολο των προσώπων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας για την δικογραφία αυτή, που να θυμίσουμε mm-hmm. αφορά πράξεις που φέρονται να έχουν τελεστεί το 2021.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Μίνα Μουστάκα. Για το άγχος που βιώνουν τα παιδιά αυτή την περίοδο των προαγωγικών και επανελλαδικών εξετάσεων, μίλησε στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση η ψυχολόγος Ελπίδα Παναγιωτουνάκου, επιστημονική συνεργάτηδα του Αιγινήτη Νοσοκομείου. Σημείωσε ότι σημαντικός παράγοντας αποσυμπίεσης για τα παιδιά είναι η διατήρηση της ηρεμίας στην οικογένεια και η αίσθηση της συναισθηματικής ασφάλειας.
6: Οι εξετάσεις θεωρείται, όπως λέμε στην ψυχολογία, μια κρίσιμη περίοδος. Οπότε εκεί μπορεί να υπάρξει πυροδότηση μιας προηγούμενης ψυχικής επιβάρυνσης. Άρα λοιπόν, αυτή η επιβάρυνση πολλές φορές, επειδή μπορεί να είναι και σιωπηλή, παρατηρούμε οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να υπάρχει στο παιδί μας. Από την υπερβολική, ας πούμε, έξαρση θυμού μέχρι την απόσυρση. Υπάρχουν έφηβοι οι οποίοι μπορεί να δείξουν έντονη ευερεθιστότητα, μπορεί να έχουμε ξαφνικές μεταπτώσεις της διάθεσης, ξαφνικά μια αλλαγή στη στάση απέναντι στο σχολείο, διαταραχές στον ύπνο, στο φαγητό, κάποιες έτσι μικρές εκφράσεις απελπισίας του τύπου «Δεν αντέχω άλλο», «Δεν έχει νόημα», «Ήσασταν καλύτερα χωρίς εμένα». Και μερικές φορές τα υποτιμούμε γιατί νομίζουμε ότι είναι τη στιγμή. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι για τον έφηβο ό,τι βιώνει είναι η πραγματικότητά του και τη βιώνει σε υπερβολικό βαθμό. Τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από συμβουλές. Αυτή την περίοδο έχουν ανάγκη να νιώσουν ότι ξέρεις κάτι, βλέπω την προσπάθειά σου, έχεις δώσει πολύ χρόνο σε αυτό, λίγο ακόμα θα ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, που είναι ένας κύκλος. Από εκεί και πέρα είμαστε εδώ, είμαστε μαζί και θα βρούμε τη λύση σε κάθε περίπτωση. Αυτό χρειάζεται.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, με την οποία κορυφώνονται οι διήμερες εκδηλώσεις Ελληνικής Επιτροπής για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης ξεκίνησε από τον τύμβο του Μαραθώνα και έχει τερματισμό το βράδυ την πλατεία Συντάγματος. Στον Αθήνα 94 και τον Γιώργο Αποστολίδη μίλησε η γραμματέας Ελληνικής Επιτροπής για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, Ελπίδα Παντελάκη.
7: Του Μαραθώνα, πορευόμαστε προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία και καταλήγουμε στο Σύνταγμα. Να δώσουμε ένα δυνατό μήνυμα. Δυνατό μήνυμα ενάντια σε αυτό που περνάμε, σε αυτό που ζούμε σήμερα, στη βαρβαρότητα που ζούμε σήμερα με την καθημερινότητά μας. Μήνυμα δυνατό ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους και ταυτόχρονα να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς που υποφέρουν από τον υπεριαλισμό. Στις 6.30 ώρα είμαστε Εθνική Άμυνα, που εκεί θα συγκεντρωθούν χιλιάδες εργαζόμενοι και νεολαίοι και θα προχωρήσουμε στο Πάρκο Ελευθερίας, Αμερικάνικη και η Πρεσβεία, 7.30 ώρα, και καταλήγουμε στο Σύνταγμα.
1: Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης η σημερινή, με δράσεις που έχουν στόχο την ενημέρωση του κόσμου σχετικά με την πρόληψη και τον τακτικό έλεγχο, καθώς η υπέρταση αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες πρόωρου θανάτου. Ο ένας στους τέσσερις ανθρώπους έχει ψηλή αρτηριακή πίεση και δεν το γνωρίζει, τόνισε μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τούτουζας, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, και υπογράμμισε την ανάγκη τακτικού ελέγχου.
8: Ένα στους τέσσερις περίπου έχει υπέρταση. Το σημαντικότερο ποιο είναι όμως, είναι ότι δεν το γνωρίζει πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι είναι ύπουλη η υπέρταση. Δεν είναι όπως άλλες νόσοι οι οποίες έχουν σύμπτωμα. Εδώ μπορεί να εκδηλωθεί μία φορά με σύμπτωμα, όπως με ένα εγκεφαλικό, όπως με ένα έμφραγμα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για κάποιον αν δεν το γνωρίζει. Και αυτό είναι ο στόχος της ευαισθητοποίησης του κοινού 17 Μαΐου, που έχει αφιερωθεί αυτή η μέρα για την ευαισθητοποίηση του κοινού για το θέμα της υπέρτασης. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε, να γνωρίζει κάποιον πώς είναι η πίεση του. Υπάρχει πολλούς κόσμος που δεν έχει μετρήσει ποτέ πώς είναι η πίεση του. Είναι πολύ σημαντική παράμετρος να ξέρει κάποιος πόσο πίεση έχει. Αν το ξέρει κάποιος, 98-99% περιπτώσεων, αντιμετωπίζεται. Έχουμε πάρα πολύ αποτελεσματικά φάρμακα, έχουμε υγιεινο διαιτητικά μέτρα που πρέπει κάποιος να πάρει. Δηλαδή, τι, να προσέξει το βάρος, να προσέξει τη λήψη αλάτος. Ιδιαίτερα άνθρωποι οι οποίοι δεν μαγειρεύουν στο σπίτι τους και παίρνουν έτοιμα φαγητά, κινδυνεύουν παραπάνω για την υπέρταση, διότι έχει παραπάνω αλάτι το συσκευασμένο προϊόν από ότι το μαγειρεμένο προϊόν που κάνουμε στο σπίτι μας, η άσκηση και το κάπνισμα. Αυτή είναι η βασική παράγοντες που παίζουν ρόλο στην αρτηριακή υπέρταση.
1: Ολοκληρώνονται σταδιακά το παραολυμπιακό πανόραμα στην πλατεία Μοναστηρακίου με την παρουσίαση 7 παραολυμπιακών αθλημάτων, ενώ στην πλατεία Κοτζιά συνεχίζεται η μπασκετική 3-on-3 διοργάνωση. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος βρίσκεται εκεί, θα μας μεταφέρει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Το απόλυτο μπασκετικό σημείο συνάντησης σήμερα το κέντρο της Αθήνας, αφού διοργανώνονται ήδη οι αγώνες, ενώ στις 6.30 στην πλατεία Κοντζιά θα γίνουν οι τελικοί του 3-on-3 road στο υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ που έχει στηθεί στο χώρο, με φόντο το βαρύτιμο ροτόρκο του NBA που δεσπόζει στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Περισσότεροι από 400 παίκτες και 100 ομάδες έδωσαν αγώνες όλες αυτές τις μέρες. Το απόγευμα θα γίνει η απονομή και η τελική. Στη διοργάνωση, να πούμε ότι θα τιμήσουμε την παρουσία του θρηλυκός του NBA Γκάρι Πέιτον. Θα δώσει παρόν και ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος Βασίλης Φανούλης, ενώ στο χώρο θα βρεθεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος θα κάνει σύντομο χαιρετισμό και θα βραβεύσει την νικήτρια ομάδα του τουρνουά. Εξάλλου, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε στην πλατεία Μοναστηριακίου το Παραολυμπιακό Πανόραμα, όπου με τη συμμετοχή πλήθος κόσμου έγιναν επιδείξεις παραολυμπιακών αθλημάτων με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Ουσιάστηκαν 7 συνολικά παραολυμπιακά αθλήματα και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσουν τις επιδείξεις, αλλά και να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες κάθε αθλήματος και να βιώσουν από κοντά το πνεύμα του παραολυμπιακού αθλήματος. Ναι. Ελένη.
1: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Με θέμα τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, καθώς ως αξιόπιστοι και ανοιχτοί χώροι αποτελούν σημείο συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών, γιορτάζεται αύριο η Διεθνής ημέρα μουσείων με ελεύθερη την είσοδο. Ξεχωριστό ανάμεσα στα μουσεία, το υποβρύχιο Μουσείο Πρωτέας που εγκαινιάστηκε πρόσφατα στο Φάληρο. Στον Αθήνα είναι 84 και τον Γιώργο Αποστολίδη μίλησε ο πλοίαρχος Παναγιώτης Τρυπώντικας, διευθυντής του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου Θωρυκτό Γεώργιος Αβέροφ.
10: Αύριο την Διεθνή Μέρα Μουσείων, το Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Αβέροφ, στο οποίο υπάγεται και το έκθεμα, το ΠΡΟΤΕΦΣ, θα ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό. Από τις 9 μέχρι τις 2 θα έχουμε ανοιχτά τον Πρωτέα για να μπορεί ο κόσμος να τον επισκεφθεί δωρεάν και να βιώσει κάτι μοναδικό. Ο κόσμος τώρα που θα το επισκέφτεται θα απολαύσει μια μοναδική εμπειρία. Ερχόμενος στη Μαρίνα του Φλίσβου, θα μπορέσει να διακρίνει από μακριά τη μεγάλη έλικα του υποβρυχίου. Έχουν ανοιχθεί δύο πόρτες, ας το πούμε, στα πλάγια του υποβρυχίου για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και να μπαίνει στο υποβρύχιο. Είσοδος γίνεται από την Πρημαία κλίμακα, όπου υπάρχει και αναβατόριο. Και μέσα θα μπει ο κόσμος και θα δει το χώρο που βρισκόντουσαν 34-37 άτομα και βρίσκονταν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, στην απόλυτη σιωπή, και επιχειρούσαν για να μπορέσουν να εκτελέσουν την αποστολή τους.
11: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
15: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
16: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
17: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
16: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
17: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
16: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
17: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
16: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
17: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
16: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Δελής.

Χαίρετε. ...38 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και στην αφετηρία μιας Κυριακής με χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Απόγευμα απονομής στη Νέα Φιλαδέλφια για την ΑΕΚ που κατακτά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Απόγευμα αποχαιρετισμού στην άδεια λεωφόρο για ένα γήπεδο το οποίο προφανώς και συγκαταλέγεται στην ίδια την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να το πω πιο σωστά, στη σχέση της λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό, λέμε αντίο απόψε. Γιατί μπορεί του χρόνου η λεωφόρος να συνεχίσει να χρησιμοποιείται, αλλά όχι από τους πράσινους. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μια διαδικασία η οποία ανεβάζει το suspense, καθώς οι δύο φιλοξενούμενοι, δηλαδή ο Ολυμπιακός που θα βρεθεί στη Νέα Φιλαδέλφια στη γιορτή της ΑΕΚ, αλλά και ο ΠΑΟΚ που θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό, ανταγωνίζονται για την προνομιούχο δεύτερη θέση της κατάταξης. Είναι τελευταία αγωνιστική των play-offs και είναι πολλά τα λεφτά στην διαφορά ανάμεσα στην δεύτερη και την τρίτη θέση. Πρέπει να νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό για να έχουμε story. Σε μια τέτοια περίπτωση χρειάζεται νίκη και ο Ολυμπιακός για να διατηρήσει αυτό που έχει σήμερα, δηλαδή το προνόμιο της δεύτερης θέσης. Και μιας και σε λίγη ώρα έχουμε και μια αναμέτρηση play-out που ήταν να γίνει χθες, αλλά δεν. Νομίζω ότι συμπεραίνεις εύκολα ότι ποδοσφαιρικά παραπονό δεν έχουμε από την Κυριακή μας. Κυριακή που διατηρεί μια συνήθεια μαγιάτικη από την αρχή του μήνα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά αυτό το πόσο κούλ έχει και περιμένει ο καιρός για να συννεφιάσει, για να βρέξει, για να γίνει διάφορα. Στη ρύθμιση του ήχου, ένας και μοναδικός Βαγγέλης Δημαρχόπουλος, που όσο εγώ πολυλογώ, απολαμβάνει Manchester United Nottingham Forest. Στην αρχισταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για το μικρόφωνο του Αθήνα 984 θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City, είμαι ο Διονύσης Δελής.

Φαντάζομαι ήταν και πάει. Λοιπόν, φτάσαμε στις 17 του Μάη, στην τελευταία στροφή, σε Κυριακή που τελειώνουν διάφορες λίγες, όχι μόνο η δική μας. Στριμώχονται άλλωστε όλες οι ημερομηνίες μέσα στο Μάη, καθώς ακολουθεί παγκόσμιο κύπελο. Και μάλιστα μακράς διαρκείας, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι το πρώτο με 48 ομάδες, αναμένεται να κρατήσει 1,5 μήνα. Από τις 11 Ιούνιου νομίζω που ξεκινά, μέχρι τις 18 ή 19 Ιούλιο είναι ο τελικός. Πρέπει προφανώς λοιπόν όλες οι ομάδες να έχουν το χρόνο τους, τις επιλογές τους, την προετοιμασία τους κλπ.

0: παραγμαντή σε μια τροποτινά τελική ευθεία. Το τελευταίο μεγάλο μάτς είναι φυσικά ο τελικός του Champions League το Σάββατο στις 30 του Μάη, άρα έχουμε θεωρητικά κοντά 2 εβδομάδες δράσης ακόμη.
1: Radio News.
0: Πώς θα ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα? Στη δική μας περίπτωση παράπονο δεν έχουμε, στη λογική του ότι και suspense υπήρξε και τρεις διεκδικητές και τέλος πάντων ως το τέλος τουλάχιστον το group 1-3 μας έδωσε διάφορες συγκινήσεις. Φαντάζομαι ο καθένας καταλαβαίνει ότι θα ήταν καλύτερο αν ήταν λίγα και πιο ανταγωνιστικό και ο Παναθηναϊκός. Μας τα χάλεσε λίγο η ιστορία 5-8. Γιατί όπως αποδείχθηκε το γεγονός ότι μπήκε σφήνα στη μέση της διαδικασίας ο τελικός του κυπέλου, πάγωσε τελείως το ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει κανένα νόημα. Είτε τερματίσει είτε πέμπτος είτε όγδος, δεν έχει καμία διαφορά. Και αναπόφευκτα το βήμα πήγε το βλέμμα παρακάτω στην διαδικασία σωτηρίας, εκεί όπου από χθες έχουμε νεότερα. Γιατί δεν μένει πια εδώ η ιστορική ΑΕΛ, η Λάρισα, η οποία για ακόμη μια φορά ζει σε αυτό το ασανσέρ, το πάνω κάτω, το ανεβαίνω και αυτομάτως επιστρέφω στη δεύτερη κατηγορία. Νίκησε χθες τον Ατρόμητο, αλλά όλα είχαν τελειώσει, δεν μαθηματικά ήταν, ελάχιστα. Προσπέρασε τον Πανσεραϊκό, είναι στους 30 βαθμούς, αλλά αυτό δεν της φτάνει. Τον Πανσεραϊκό που έτσι όπως ήταν τα πράγματα έχει σε λίγη ώρα μια μεγάλη ευκαιρία. Την ευκαιρία να κρατήσει το suspense ως το φινάλε για την σωτηρία του. Πώς έχει εξελιχθεί τώρα όλο αυτό το πράγμα? Χθες ο Αστέρας έχοντας και μια τριανταριά τελικές απέναντι στην αδιάφορη Κηφισιά έμεινε στο 0-0. Ο Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό δεν παίξανε. Ήταν όλα τα μάτς να ξεκινήσουν την ίδια ώρα γιατί άνοιξε ο ουρανός στις Σέρες και ο διαιτητής επέλεξε να γίνει το μάτς σήμερα. Ακριβώς επειδή ο Αστέρας δεν νίκησε, έμεινε στους 33 βαθμούς με αυτόν τον βαθμό της ισοπαλίας, υπάρχει ένα σενάριο που ο Πανσεραϊκός ακόμη προλαβαίνει. Αν νικήσει σήμερα τον Πανετολικό, ανεβαίνει στους 31. Και υπάρχει μια τελευταία αγωνιστική η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη στις 21. Ο Αστέρας θα παίζει εκτός με τον Πανετολικό, ο Πανσεραϊκός εκτός με τον Ατρόμητο. Άρα θεωρητικά με δύο νίκες οι Σεραίοι και αν δεν νικήσει ο Αστέρας Τρίπολης έχουν την ευκαιρία τους να κάνουν αυτό που έμοιαζε απίθανο. Στα μισά του δρόμου ήταν με 9 βαθμούς βυθισμένοι πάρα πολύ καιρό στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Λέγεται λιγάκι, έβαλα τα χεράκια μου και έβγαλα τα ματάκια μου αυτό που συνέβη χθες στους Αρκάδες, γιατί ο Αστέρας ήταν ιδιαίτερα αξιόπιστος στο τελευταίο διάστημα στα play-out. Δεν είναι όμως να γκρινιάζουμε στο ότι ακόμη και ομάδες που δεν έχουν ενδιαφέρον, που δεν έχουν αγωνιστικό κίνητρο, δείχνουν μια χαρά ανταγωνιστικές. Χθες, για παράδειγμα, όλη η φασαρία έγινε γύρω από το όνομα του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Δεν έχει παίξει πολλά μάτς. Νομίζω ότι χθες ήταν μόλις το πρώτο του με την Κηφισιά στην πρώτη εθνική και όμως είναι αυτό που λέμε κατέβασε ρολά. Τερματοφύλακας που είναι και εφόσον θα μείνει αξέχαστος στους Αρκάδες. Έχουμε λοιπόν μια ιστορία ανοιχτή, η οποία εάν νικήσει ο Πανσεραϊκός σε λίγο, στις 3 ξεκινάει αυτό το μάτς με τον Πανετολικό, μπορεί να μας κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον ως την Πέμπτη. Και έχουμε και όλα τα υπόλοιπα στην κορυφή. Χθες, στην συνήθεια που έγινε λατρεία στη Νέα Φιλαδέλφια, μια ακόμη ανοιχτή προπόνηση, πρέπει να μαζεύτηκε καμιά 20.000 κόσμος. Και ήταν εκεί και ο Μάριος Ηλιόπουλος και ήταν βεβαίως ιδιαίτερος εορταστικό το κλίμα. Από χθες έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκεί στο μικρό γαλακτοδοτικό χωριό της ΑΕΚ. Για την απονομή του 14ου πρωταθλήματος. Τώρα το τι είναι απέναντι ο Ολυμπιακός, ο οποίος ουσιαστικά ήταν και ο ισχυρότερος διεκδικητής σε αυτή τη διαδικασία. Ότι η κόντρα τους, η φετινή, είχε μάτς τα οποία ήρθαν κοντά. Θυμίζω από μια νίκη. Έχουν και μια ισοπαλία στις τρεις φορές που βρέθηκαν. Και να έχει και ο Ολυμπιακός αυτό το κίνητρο, γιατί ουσιαστικά για να έχει το κεφάλι του σίγουρο απόψε, θα πρέπει να νικήσει. Για να μην σκέφτεται τι θα συμβεί στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Άρα λες ότι δεν είναι ακριβώς μια φιέστα. Είναι ένα ντέρμπι υψηλής έντασης που στο τέλος θα έχει μια απονομή για την ΑΕΚ και που εάν και εφόσον μπορεί να βρει ευχαριστημένους και τους Πειραιώτες. Τον Ολυμπιακό που είναι σε εκείνες τις ομάδες που το ρεπορτάζ τους ξεκινά με μεγάλο ενδιαφέρον από αύριο πια. Για την ΑΕΚ καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι ευκολότερο στη λογική του ότι πέτυχε, άρα θα συνεχίσει προφανώς το ίδιο σχέδιο. Το τι θα αλλάξουν ή δεν μπορεί να αλλάξουν οι Ερυθρόλευκοι ή ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ μένει να το δούμε, ξαναλέω, από αύριο. Είναι ένα κομμάτι της δουλειάς το οποίο η αλήθεια είναι ότι πλέον το περιμένει και αρκετός κόσμος να συμβεί, καιρό τώρα. Ειδικά σε ό,τι αφορά στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, θεωρείται δεδομένο το τέλος εποχής με τον Ράφα Μπενίτεθ. Αντίθετα, η λογική λέει ότι, μιας και υπάρχουν συμβόλαια σε ισχύ, βεβαίως και ο Μπενίτεθ έχει συμβόλαιο, τόσο για τον Ρασβάν Λουτσέσκου όσο και για τον Χουσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και τα προκριματικά και το επιτυχημένο παρελθόν και όλη αυτή η συνεργασία που υπάρχει δίνει ένα πόντο στο γεγονός και αύριο, στην επόμενη μέρα, στο επόμενο σχέδιο να είναι εκεί. Θα τα πάρουμε όλα με μια σειρά, θα κάνουμε μια βόλτα στα ρεπορτάζ. Μέχρι τότε να πω ότι η Manchester United έχει ανοίξει το σκορ κόντρα στην Forest, είναι 1-0 στο 19. Στην Αγγλία χθες έχουμε νέο κυπελούχο την City, έχουμε νέο προπονητή για την Chelsea, εκεί προέκυψε έκπληξη καθώς όλοι είχαν κατά νου ότι ο Τσάμπι Αλόνσο θα επιστρέψει στο Liverpool αυτή τη φορά με γραβάτα και κοστούμι. Υπήρχαν σενάρια τα οποία έλεγαν ότι θα είναι βοηθός του Steven Gerrard κλπ. Στην πραγματικότητα ο Τσάμπι Αλόνσο επέλεξε το Λονδίνο, βεβαίως και μια καρμανιόλα προπονητική, γιατί έχει γίνει κάθε τρεις μήνες αλλάζει προπονητή η Chelsea. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει μια πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Είχε μια φοβερή διετία με την Leverkusen, απέτυχε φέτος με τη Real Madrid. Τώρα στο λιμέρι της Premier League θα έχει την ευκαιρία του να δείξει και να αποδείξει ότι ό,τι συνέβη στη Γερμανία δεν ήταν τυχαίο. Τι άλλο έχει η Αγγλία σήμερα? Έχει αγωνιστική κανονικότατα με το πιο σημαντικό μάτς να εξελίσσεται στο Newcastle. 7:30 η Newcastle υποδέχεται την West Ham που αυτή τη στιγμή υποβιβάζεται. Απομένουν δύο στροφές για να τελειώσει το πρωτάθλημα. Έχει 36 βαθμούς η West Ham και άλλους 38 η Tottenham. Αυτή είναι η διαφορά τους. Προφανώς χρειάζεται νίκες η West Ham για να μπορέσει να βάλει την Tottenham από κάτω. Στην Βρετανία είχαμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ τώρα έχει τετατέτη η Νότιγχαμ και χάνει μια μεγάλη ευκαιρία στο 21ο λεπτό. Δεν μπορώ να δω τον παίκτη, αλλά το τετατέτη ήταν ξεκάθαρο. Χθες στην Βρετανία προέκυψε ένας κάτι σαν τελικός πρωταθλήματος ανάμεσα στην Celtic και τη Hearts, με το μεγάλο ψάρι να τρώει το μικρό από το ένα τετατέτη στο απέναντι. Και τώρα δοκάρει για την Manchester United σε ένα παιχνίδι που έχει τρελό ρυθμό και κυρίως που δεν λες ακριβώς ότι καμαρώνεις για τις άμυνες που βλέπεις. Ο Κασεμίρο με μια προβολή προσπάθησε για το 2-0, δεν το κατάφερε. Ήθελα να πω λοιπόν ότι η Celtic πήρε το πρωτάθλημα στο φιναλέ από την Hearts, δεν επέτρεψε την έκπληξη που περιμένουν 4 δεκαετίες στην Σκωτία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι για την ΑΕΚ τα νέα δεν ήταν καλά. Στη λογική του ότι αν η Hearts κατακτούσε το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ αυτομάτως θα έμπαινε στο γκρουπ των ισχυρών σε ό,τι αφορά στα playoffs του Champions League. Δεν σημαίνει αυτό. Η Celtic πήρε τη θέση. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, δεν είναι όμως και η ευνοϊκότερη εξέλιξη.

Στις 3 όταν θα γυρίσουμε θα ανοίξουμε διάβλη επικοινωνίας με τη Νέα Φιλαδέλφια, θα κουβεντιάσουμε λιγάκι το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, θα μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό που ούτως ή άλλως ξαναλέω ότι από αύριο μάλλον έχει το πιο ενδιαφέρον ρεπορτάζ από όλους και προφανώς κάποια στιγμή θα εναρμονιστούμε και με το αυτονόητο, αυτό που θα έρθει στην πόλη μας σε μερικά 24 ώρα. Το μεγάλο τσίρκο του Final Four ανάβει τα φώτα του στην Αθήνα. Σε μια διαδικασία η οποία θα αρχίσει έτσι να γίνεται κατανοητή από την Τετάρτη. Να θυμίσω ότι η Παρασκευή είναι η διεμιτελική και Κυριακή ο μεγάλος τελικός. 20 χρόνια από την τελευταία φορά που συνέβη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ήταν 2007 όταν το κατέκτησε και ο Παναθηναϊκός Ζήλικο Μπράντοβιτς. Τώρα η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε αλλιώς. Θεωρούσαμε ότι είναι μια νοητή ευθεία με δεδομένο το ότι πιστέψαμε ότι έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, ώστε να δούμε για πρώτη φορά δικό μας τελικό. Ο Παναθηναϊκός την πάτησε ή τέλος πάντων, για να είμαστε δίκαιοι, η Βαλένθια κατάφερε και βρήκε έναν τρόπο να τον αφήσει εκτός. Δύο φορές στην ιστορία έχει συμβεί αυτό. Είχε συμβεί μία. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε καταφέρει να γυρίσει σειρά από την Παρτιζάν από 0-2. Το έκανε και η Βαλένθια από τον Παναθηναϊκό. Έχουμε λοιπόν μόνο Ολυμπιακό σε αυτή τη διαδικασία, σε Ευρωλίγκο Δεσπότη. Εκεί έχουμε και ένα κακό χαμό με τα εισιτήρια. Φαντάζομαι ότι ο καθένας κάπου γύρω του έχει ακούσει κάποιον να ζητάει ένα εισιτήριο. Άρα μετά τις 3 θα καταπιαστούμε και με αυτό. Μέχρι τότε, φίλοι μου, η Κωνσταντίνα Πλαστήρα είναι εδώ με δελτίο ειδήσεων στα χέρια. Πάμε για δελτίο, επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 3. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Δεν είχε καμία επίπτωση στα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας ζήτησε τη θέση του Ιράν για την πρόσφατη επίθεση που δέχθηκε νότιο-κορεατικό εμπορικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούς σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα με τον Ιρανό ομολογό του, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό τίθενται σε εφαρμογή από απόψε και ως την Πέμπτη λόγω εργασιών. Οι σταθμοί σε Πολιά, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο λειτουργίας. Ωστόσο, στον σταθμό Αττική, η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στον Διονύση Δελή.
6: Στους 98 και 3.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε, 7 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και σε Sport City πράξη Δευτέρη. Και πάμε γρήγορα στο φίλο μου τον Σταύρο Χατζάτογλου, ρεπορτερ ΑΕΚ στην εφημερίδα Νέα. Για να κουβεντιάσουμε όλο αυτό το ωραίο τελετουργικό που προέκυψε σήμερα στην Ένωση. Και άμα μπορούμε να το ψήσουμε να μας πει για κάτι παραπάνω για το αύριο, ακόμα καλύτερα. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλή μεσημέρι.
0: Είναι λιγάκι μεταβατικό τώρα, έτσι. Εσείς προφανώς θέλετε να το ευχαριστηθείτε για την ημέρα γιορτής για την ΑΕΚ. Όπως καταλαβαίνεις πλέον, είναι πόσο καιρό που το έχει πάρει ΑΕΚ το πρωτάθλημα, είναι κανένα δύο εβδομάδες.
1: Όχι, την προηγούμενη Κυριακή με τον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα είναι.
1: Είναι μια εβδομάδα, ναι.
0: Ναι, άρα οι δύο αγωνιστικές δεν είναι μια εβδομάδα. Ναι, σωστά.
1: Ναι, ναι. Και ήταν μια εβδομάδα η προηγούμενη αγωνιστική.
0: Ναι. Ήδη, ρε παιδί μου, νιώθεις ότι έχει λιγάκι κολλήσει το ρεπορτάζ, ότι περιμένεις, ας πούμε, τις πρώτες απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα, πώς φάνηκε το χθεσινό, 20.000. Δηλαδή, έτσι θα πάει αυτό τώρα, του χρόνου θα την πάψει την σαββατιάτικη προπόνηση ΑΕΚ, θα πηγαίνει ο κόσμος της.
1: Θα δούμε για τον χρόνο. Προς το παρόν, φέτος, ναι, ήταν χθεσινή προπόνηση, ξεπέρασε τις προηγούμενες ανοιχτές των play-off. Εντάξει, ήταν και λογικό, γιατί και από χθες έχει ξεκινήσει ουσιαστικά το πάρτι στη Φιλαδέλφια. Πάρα πολλοί κόσμος περνάει από χθες. Βρίσκεται έξω από το γήπεδο, τα μαγαζιά της πόλης, τέλος πάντων. Και μπορεί να ήταν και παραπάνω από 20.000 που ήταν μέσα στην προπόνηση χθες, γιατί κάποιοι μπαίναν, βγαίναν, ήταν ανοιχτές οι θύρες, τέλος πάντων, και παρέλασε πολλοί κόσμος από εκεί. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης για να αποθεώσουν το παίκτες και προπονητή.
0: Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο απόψινο τελετουργικό ή το θα παίξει με τον Ολυμπιακό και μετά θα γίνει η απονομή? Ετοιμάζουν κάτι?
1: Δεν θα είναι μια τυπική απονομή σίγουρα. Θα γίνουν τώρα ακριβώς. Δεν ξέρω.
0: Δεν έχει ανακοινώσει κάτι άλλο. Δηλαδή απλά περιμένετε εκπλήξεις.
1: Όχι, αλλά ναι, δεν θα είναι μια τυπική απονομή, μια τυπική φιέστα δηλαδή. Θα γίνουν πραγματάκια σίγουρα.
0: Ναι. Σταύρο, είναι το δεύτερο πρωτάθλημα που κερδίζει η το νέο της γήπεδο, έτσι. Δηλαδή είναι μια τετραετία πλέον το γήπεδο.
1: Ναι, τέταρτος χρόνος.
0: Ναι, και φαντάζομαι ότι αυτό και μόνο ξέρεις δίνει μια πρώτη τάξη ως απάντηση για το πόσο σημαντικό ήταν και να επιστρέψει στα παλιά της λιμέρια, αλλά και το τι δυναμική δίνει όλο αυτό. Δηλαδή το πώς ξαφνικά μια ομάδα η οποία. Το πρωτάθλημα που πήρε το 18 η ΑΕΚ ήταν το πρώτο από τη δεκαετία του 90, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Και από τότε δηλαδή στην πραγματικότητα σε αυτά τα 8 χρόνια έχει πάρει 3 πρωταθλήματα, τα 2 στο νέο της γήπεδο. Τι περιμένεις με ενδιαφέρον απόψε? Θεωρείς ότι είναι κίνητρο η αγωνιστική κόντρα με τον Ολυμπιακό? Θυμίζω ότι πέρσι ο Ολυμπιακός ήταν νέμεσης για την ΑΕΚ, όπου την έβρισκε, όπου την πετύχαινε. Ό,τι τιμωρία μπορούσε να τη συμβεί ποδοσφαιρικά της προέκυπτε απέναντι στους Ερυθρόλευκους.
1: Ναι, καλά σίγουρα είναι, γιατί έχει και το σερί σου τη μοίρα τον Οκτώβριο από τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι.
0: Σωστά.
1: Την τελευταία φορά είναι 23 μάτς. Mm-hmm. Θα γίνουν 24 σήμερα, αν τουλάχιστον δεν χάσει. Είναι το αΐ το σερί, είναι. Εντάξει, και σε μια φιέστα δεν θες να χάσει, λογικό είναι.
0: Σωστό.
1: Δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο. Για την νίκη θα παίξει όπως έπεισε και στην Τούμπα. Που πολλοί είχαμε απορία πώς θα είναι δύο μέρες, τρεις μέρες μετά το. Όσα έγιναν την Κυριακή το βράδυ.
0: Και παρότι έκανα rotation εκεί, λογικό, είναι 3 μάτς την εβδομάδα. Η λογική έλεγε ότι έπρεπε στα μισά του δρόμου, ας πούμε, να το ανοίξει λίγο το rotation. Μια χαρά ανταγωνιστική ήταν και τι, παραλίγο να τελειώσει και την υπόθεση της δεύτερης θέσης. Το τέλος
1: ήταν. Μπορούσε και να έχει νικήσει, αν ήταν πιο προσεκτική εκεί στο τέλος. Mm-hmm. Είχε βάλει και είχε και αρκετές ευκαιρίες. Αν είχε αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της, θα μπορούσε και να έχει κερδίσει. Αλλά εντάξει.
0: Να. Άρα λοιπόν βλέπεις κανονική 11, φαντάζομαι σήμερα, όσο πιο κοντά στην κανονική της 11.
1: Νομίζω θα είναι αυτή η δεκάδα των play-off, εκτός από το 300 που δεν θα παίξει και θα παίξει γιατί έχει ένα θέμα στη μέση και θα παίξει ο Μπρινιόλι. Όλοι οι άλλοι, δηλαδή ο Ρότα, ο Μουγκουντή, ο Ρέλβας, μάλλον ο Πενράις αντί του Πλή θα είναι και οι άλλοι γνωστοί, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, πιθανότητα Περέιρα. Στην επίθεση έχει μόνο ένα σημαντικό, αν θα είναι ο Βάργα με τον Γιώβ.

0: Γιώβιτς που μοιάζει το πιθανότερο δίδυμο. Θυμίζουμε ότι ο Γιώβιτς έχει και την κόντρα με τον Ελκαμπή για τον πρωτοσκόρερ. 18 γκολ έχει ο Ελκαμπή, 17 έχει ο Γιώβιτς στο πρωτάθλημα. Οπότε παίζει ρόλο γι' αυτό. Θέλει αυτό να βάλει γκολ σήμερα.
1: Έχω μείνει σε μια ατάκα περασμένη, του περασμένου καλοκαιριού εκεί στο φινάλε του Ριμπάλτα, ο οποίος είναι το πρόσωπο της χρονιάς νομίζω φέτος, είναι ο τεχνικός. Αν υπήρχε τίτλος του τεχνικού διευθυντή της σεζόν, προφανώς και θα τον κέρδιζε για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε πολύ πολύ γρήγορα να αλλάξει το προφίλ της περσινής ΑΕΚ με τη φετινή και να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αν θυμάμαι, είχε πει ότι χρειάζομαι τρεις μεταγραφικές περιόδους για να φτιάξω αυτό που έχω στο μυαλό μου. Αυτό σημαίνει ότι το καλοκαίρι είναι. Θα δούμε τα τελευταία κομμάτια του puzzle. Ενός πάζλ που ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι, αν βάλεις το Γενάρη 2, το καλοκαίρι αυτό είναι που ολοκληρώνει, ας πούμε, την ιδέα του Ριμπάλτα.
0: Θεωρητικά είναι, γιατί ο Ριμπάλτα εννοούσε το καλοκαίρι το περσινό τη μία περίοδο, το χειμώνα τη δεύτερη και τώρα είναι η τρίτη, ναι. Που κανονικά πρέπει να δούμε να ολοκληρώνεται αυτό το project που υποκατασκευή, εν κινήσει δηλαδή, έφτασε να κατακτά το πρωτάθλημα με επιβλητικό τρόπο, δηλαδή. Και ακόμα και τη δεκαετία του 90 που έχει πήρε 3 σερί πρωταθλήματα, πόσο επιβλητικά ίσως δεν είχε πάρει πρωτάθλημα. Να αναλογιστεί κανείς ότι τώρα έχουμε και τα play-off που είναι σερί ντέρμπι.
1: Τι έχει κάνει 11 βαθμούς. Επέντε έχουν 3 νίκες και 2 ισοπαλίες έχει κάνει. Πάει να τελειώσει αίτητη τα play-off και πέρα από αυτό είναι 23 μάτσα αίτητη. Είναι από τα τέλη Οκτωβρίου. Δηλαδή το σερί της είναι φοβερό. Το ότι κανείς δεν την είχε στο μυαλό του ως φαβορή, γιατί ήταν μια χρονιά που έδινε την εντύπωση μια Ολυμπιακός, μια ΟΠΑΟΚ, μια και οι δύο. Ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση δεν σημαίνει ότι εκείνη δεν είχε αυτή τη σοβαρότητα, τη σταθερότητα και ότι δεν την πήγε σωστά. Ναι, μπορεί. Ξέρεις, από ένα σημείο και μετά μπορεί να είναι και όπλο το ότι κάποιος δεν σε λογαριάζει όσο καλά θα έπρεπε. Η ΑΕΚ, η οποία έχει, πώς να το πω, βρήκε και το σωστό timing. Δηλαδή, εκεί στον επίλογο της κανονικής διάρκειας που ήταν όλοι μαζί, τιμώρησε τα λάθη των άλλων. Θυμίζω ένα ΠΑΟΚ, Βόλος ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται νωρίς, το χάνει. Και ο Ολυμπιακός με 40 τελικές μένει στο 0-0 με το rotation της Λάρισας, το Καραϊσκάκι.
0: Εκείνη ήταν ίσως η πιο κρίσιμη αγωνιστική, η τελευταία της κανονικής διάρκειας.
1: Και εκεί μπαίνει με 3 και 2 βαθμούς πλεονέκτημα. Θα μπορούσαν να μπουν και οι 3 με 60 βαθμούς τότε. Αυτό ήταν το επικρατέστερο.
2: Ραδιορούμενη.
0: News. Μπήκε πρώτη, μετά ήρθε και το διπλό στο Καραϊσκάκι. Η γέλα του ΠΑΟ και η γέλα. Η ισοπαλία του ΠΑΟ με τον Παναθηναϊκό που διαγωνιστήκε τον πλεγιό. Και ξαφνικά η Άκη από εκεί που. Για να μπει στα play-off ως τρίτη, βρέθηκε και με διαφορά στην κορυφή.
1: Μα αυτό θέλω να πω, ότι τελευταία αγωνιστική σε συνδυασμό με την πρώτη αγωνιστική που κάνει το διπλό στο Καραϊσκάκη, σε ένα κακό μάτς, η ΑΕΚ είναι καλή με τον Ολυμπιακό. Είναι χειρότερος Ολυμπιακός απλά. Και δεν αφήνει να φανεί, ας πούμε, ότι ούτε η ΑΕΚ κάνει κάτι φοβερό. Αλλά από την πρώτη αγωνιστική παίρνει ένα προβάδισμα 5 βαθμών, το οποίο όσο πέρασε ο καιρός το άνοιξε και δεν το άφηνε να το μαζέψουν. Ξέρεις, αυτό, αν μη τι άλλο, κάτι λέει. Πανετολικός έβαλε γκολ στο 14ο λεπτό. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Ο Πανσεραϊκός παίζει την ύπαρξή του. Ο Πανετολικός ξεκινά με το πόδι στον Γκάζι, Γκαρσία Χουάν Μανουέλ. Ο σκόρερ στο 14ο. Τι περιμένεις να συμβεί ως, πώς το λένε, σοβαρά μεταγραφικά, δηλαδή ποια είναι τα μεγάλα θέματα του καλοκαιριού πιστεύεις που θα σας απασχολήσουν στο ρεπορτάζ?
0: Σίγουρα θα πάρει ένα στόπερ ακόμα, πιστεύω. Εν δυνάμει βασικός πιθανότατα, δηλαδή να είναι. Γιατί ο Βίντα έμεινε μένα, αλλά θα έχει ακόμη πιο περιορισμένο ρόλο από φέτος. Υπάρχει ο Γεωργίεφ που θα δούμε κατά πόσο τώρα, σε τι βαθμό θα υπολογίζεται του χρόνου. Οπότε τι θα ψάχνει τον τρίτο στην ιεραρχία, που να είναι και εν δυνάμει βασικός. Από εκεί πέρα το half game changer που είχε πει ο Νίκο τον Ιανουάριο, που δεν ήρθε και ήρθε ο νεαρός, θα χαμπώ.
1: Δηλαδή λες ότι θα πάρει ένα Γιόνσεν, ας πούμε, ή έναν Σιμάνσκι, ο οποίος θα, όπως το λένε, θα βοηθήσει τον Μάριν και τον Πινεδά.
0: Ναι, όχι ακριβώς, γιατί δεν θέλει μπαλά το χάφο.
1: Άλλο, εγώ λέω ένα τρίτο βασικό, δεν αναφέρομαι στα χαρακτηριστικά του.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για αυτές τις δύο θέσεις ένα τρίτο βασικό. Ένα τρίτο βασικό στόπερ που δεν έχει, ένα τρίτο βασικό κεντρικό χάφο που δεν έχει. Αυτές θεωρείς ότι είναι οι πιο σημαντικές μεταγραφικές ιστορίες?
0: Κοίταξε, ειδικά στα χαφ δεν βγαίνει μια άλλη σεζόν, και ειδικά του χρόνου που θα έχεις Champions League ή το Europa League. Με Μαρίν Πινέδα μόνο δεν βγαίνει. Ο Μπρούγκιτς αφήγει φυσικά, δεν ακούμπησε. Οπότε χρειάζεται σίγουρα έναν τουλάχιστον ακόμα η ΑΕΚ εκεί για τα χαφ και μπροστά θα χρειαστεί, γιατί αν και ποιοι θα φύγουν. Λογικά ο Μάριο δεν θα συνεχίσει. Ο Περέιρα να δούμε αν θα μείνει. Θα χρειαστεί και πίσω από τον επιθετικό, δηλαδή εκεί. Αριστερά κυρίως ενίσχυση. Μένει βέβαια ο Γκατσίνοβιτς. Απ' την άλλη έχει τον Κοϊτά. Βέβαια σε όλα αυτά να δούμε και ενδεχόμενο ίσως κάποιος πωληθεί. Δηλαδή, μπορούμε να αποκλείσουμε μετά τη χρονιά που έχει κάνει ο Κολικά να έχει κάποια πρόταση για τον Κολικά. Ή για.
1: Ή για το Ζήμι.
0: Το Ρέλβας, για τον Ρέλβα, στην άμυνα, για τον Ζήμι. Ναι, πάμε να το αποκλείσουμε αυτό. Επίσης, ένα διάκριση θα κάνει με παίκτες όπως ο Λιούμπισιτς και ο Ελίασον, οι οποίοι είναι φανερό πλέον ότι δεν ταιριάζουν, δεν κουμπώνουν με το πλάνο του Νίκολης και ειδικά ο Ελίασον. Μάλλον δείχνει ότι ο κύκλος να έχει τελειώσει μετά από 4 χρόνια.
1: Οι οποίοι όμως έχουν χρηματιστήρια. Καμιά αξία που λες ότι η ΑΕΚ δεν χάσει τα λεφτά της. Μπορεί και να κερδίσει κάτι, ας πούμε. Δεν είναι δηλαδή ποδοσφαιριστές ούτε σε λάθος ηλικία ούτε χωρίς χρηματιστήρια.
0: Όχι, όχι, ναι.
1: Έτσι όπως το περιγράφεις, καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά η ΑΕΚ πάει να φτιάξει το βάθος της. Δηλαδή λες ότι είναι στημένη στις βασικές της θέσεις.
0: Τα κύριο λόγο, ναι.
1: Και ότι ουσιαστικά είναι ένα καλοκαίρι που απλά θα της δώσει το δικαίωμα να έχει ένα μεγαλύτερο rotation βασικών. Δεν υπάρχουν τέτοια βασικοί στο ποδόσφαιρο.
0: Αν θυμάσαι μετά το. Τώρα την Κυριακή, μετά το Μάρτιο Παναθηναϊκό, ότι για του χρόνου θέλω ένα μεγαλύτερο ρόστερ. Αυτό συνεπάγεται τηρώντας επιλογές, βάθος, γι' αυτό και κρατάει τώρα που θα μείνει ο Μάνταλος, έμεινε. Ο Βίντα ανανέωσε. Ο Γκατσίνοβιτς ανανεώνει. Πιθανόν να μείνει και ο Περέιρα. Και από εκεί πέρα οι πιο πολλές προσθήκες που θα κάνει θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση, ναι.
1: Εντάξει, είναι και χαμηλό το περσινό εμπόδιο της Ευρώπης από την πρόκριση με την Άντελεχτ και μετά. Λες ότι δεν χρειάστηκε το rotation της ΑΕΚ για να βγάλει την Ευρώπη. Δηλαδή το conference δεν της έδωσε φοβερές συγκινήσεις στη διαδρομή και είχε και το πλεονέκτημα ότι είχε δύο μάτς λιγότερα σε σχέση με τη League Phase του Champions League ή του Europa League. Δηλαδή τελείωσε Δεκέμβρη.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Απλά εκεί δεν χρειαζόταν το rotation, αυτό λέω. Στην πραγματικότητα τα έφερε, ενώ έχει πολύ ποιοτικό ρόστερ από τη μέση και μπροστά, τα έφερε σχετικά εύκολα βόλτα. Τώρα προφανώς σε κάποιες θέσεις που πήρε ρίσκα, δηλαδή πήγε όλο το χρόνο χωρίς έναν αριστερό μπακ που να είναι αυτό ή χωρίς ένα τρίτο χαφ που θα έλεγες τι θα γίνει αν χτυπήσει ο Μάριν ή ο Πινέδα.
0: Χωρίς δεύτερο δεξί μπακ επίσης.
1: Ναι, πίσω από το Ρότα επίσης. Άρα θα είναι ένα τέτοιο τύπου καλοκαίρι. Λοιπόν, 7 και μισή ξεκινάει το μάτς. Φαντάζομαι από νωρίς θα πας εκεί τώρα. Πώς φτάνεις στη Νέα Φιλαδέλφια, με αλεξίπτωτο πέφτεις, ε?
0: Σίγουρα δεν πας με αμάξι πάντω σε ποια μέρα, γιατί δεν θα βρεις να παρκάρεις με τίποτα.
1: Όριστε, το μόνο κανόνα δεν έχει πολύ ζεστή, άρα και λίγο περπάτημα μια χαρά είναι. Σταύρο Χατζόπουλο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλά απόγευμα.

0: είναι λεπτά μετά τις 3, στην Ολυσμένη στην Αθήνα 94. Κουβεντιάσαμε με τον Σταύρο Χατζατολού για την ΑΕΚ και για όλη αυτή τη γιορτή που έχει στηθεί στην πραγματικότητα από χθες στην Νέα Φιλαδελφιά. Πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ εκείνων που θέλουν να χαλάσουν τη γιορτή. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι ακριβώς ο ανεπιθύμητος της παρέας. Είναι κάποιος που θα είναι εκεί με πολύ πολύ μεγάλο αγωνιστικό κίνητρο. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, Γιώργο Νικοκύρη, καλό σου απόγευμα με το σημαντικότερο κίνητρο της σεζόν.
1: Ναι, καλό απόγευμα. Όντως, ουσιαστικά είναι ο μοναδικός της παρέας που έχει βαθμολογικό κίνητρο. Δεν διεκδικεί κάτι, το πήρε αυτό που ήθελε να πάρει. Mm-hmm. Απλά είναι στα πλαίσια της γιορτής που έχει όλο αυτό το διάστημα, όλες αυτές τις μέρες από την προηγούμενη Κυριακή που κατέκτησε το πρωτάθλημα μέχρι την κόρυφωση που έρχεται με την απονομή της Κούπας. Για τον Ολυμπιακό είναι ένα μάτς που προφανώς και θέλει να συνοδευτεί με μια δεύτερη θέση που δεν είναι κάτι που θα πανηγυρίσουν κιόλας. Απ' την άλλη όμως είναι η ιστορία των προβληματικών των καλοκαιρινών του Champions League που τους δίνει το δικαίωμα να ελπίζουν ότι μπορεί το Σεπτέμβριο να βρεθούν ξανά στη League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης, όπως και φέτος που κάνοντας ένα ταμείο γρήγορο για τη φετινή σεζόν ήταν το καλύτερο. Έχει να επιδείξει ο Ολυμπιακός από τη φετινή του πορεία, τη φετινή σεζόν, η παρουσία του δηλαδή στο Champions League ήταν πραγματικά επιτυχημένη. Πέτυχε το στόχο το βασικό που είχε να περάσει στους 24, προσπάθησε απέναντι στη Leverkusen σε δύο μάτς για να πάει και στους 16. Γενικά αυτό ήταν το κομμάτι της χρονιάς που το πέτυχε απόλυτα.
0: Γιώργο, κατάλαβες, είσαι πολλά χρόνια σε αυτό το αντικείμενο. Έχεις μια λογική εξήγηση τι συνέβη στον Ολυμπιακό από το Φλεβάρι και μετά. Τι λέγαμε? Λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός θα ξεμπερδέψει κάποια στιγμή με την Ευρώπη. Okay, είχε ένα ρεαλιστικό στόχο τους 24, το κατάφερε, είναι υπέρβαση, επέστρεψε σε διαδικασία Knockout Champions League από το 2014, μια ντουζίνα χρόνια μακριά. Ότι μετά με το ρόστερ που έχει και την ποιότητα που έχει και την εμπειρία, παιχνίδι το παιχνίδι, ας πούμε, έχοντας την πρώτη θέση στον πίνακα στο βαθμολογικό στο πρωτάθλημα, δεν το ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Και μάλιστα με Δέλεαρ, ότι με βάση την ειδική του βαθμολογία είχε και απευθείας, ήταν ο μοναδικός που είχε εξασφαλισμένη θέση στη League Phase. Απευθείας. Δηλαδή το καλοκαίρι του θα ήταν μόνο προετοιμασία, τίποτα άλλο.
1: Όπως τα δύο προηγούμενα και mm-hmm. θα το έπαιρνε το εισιτήριο αυτό, γιατί το πήρε σε χτάρτο το εισιτήριο αυτό, ναι. Γιατί απλά δεν το πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Σωστά.
1: Δεν πήρε το ποτάσμα ο Ολυμπιακός.
0: Και δεν πήγε καλά, έχεις μια απάντηση.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μετά τα μάτς με την Leverkusen, για να μην σου πω λίγο νωρίτερα με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, λες και έκλεισε ο διακόπτης της ομάδας. Η αλήθεια είναι, λες και ολοκληρώθηκε η σεζόν. Δηλαδή δεν λέω ότι το κάνανε αυτό, αλλά η εικόνα που είχε η ομάδα είναι μια πολύ μεγάλη πτωτική πορεία που προφανώς ήρθε με την κούραση, με τη συσσόρευση μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας που έγινε από την αρχή της σεζόν, με το ντεφορμάρισμα πολλών βασικών παιχτών της ομάδας και του προπονητή, όλα παρέα από αυτά.
0: Εντάξει, τα καλά είναι όλοι μαζί και τα άσχημα επίσης, έτσι σημαίνει στον αθλητισμό, ναι.
1: Και με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να κάνει μάτς και απώλειες που πραγματικά, δηλαδή οι δύο βαθμοί με την ΑΕΛ στο Καραϊσκάκι, που τον οδήγησαν να πάει στα play-off δύο βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ.
0: Θα του είχαν δώσει σήμερα το δικαίωμα να είναι δεύτερος, μην πήγαινες μακριά, δηλαδή δεν χρειάζεται καν κάτι παραπάνω.
1: Πολλά θα του είχαν δώσει το δικαίωμα να μην είναι σώμη και καλά ο θάνατος η ζωή μου το μάτι της πρεμιέρας. Γενικά ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να μας δείξει αυτό που περιμέναμε ότι θα μας δείξει με το τέλος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του. Δεν είχε σταθερότητα και δεν είχε την αποτελεσματικότητα που έχει και τη δυναμική που έχει στο Καραϊσκάκι. Γιατί αυτό του στήγησε, το Καραϊσκάκι του στήγησε.
0: Έχω να σου πω το εξής. Έχω μαζέψει κάτι αριθμούς, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή θα είναι η επίκαιρη κουβέντα της επόμενης εβδομάδας. Δηλαδή στο τι πήγε στραβά και στο τι πρέπει να αλλάξει, ρε παιδί μου. Γιατί καταλαβαίνεις ότι συνέβη, πώς να σου πω, κόντρα στη λογική και στην ποιότητα και στο βάθος και στο ταλέντο και στην εμπειρία. Κόντρα έγινε όλο αυτό. Θέλω να σου πω μερικούς αριθμούς, τους οποίους έχω συγκρατήσει για το φετινό Ολυμπιακό της Super League. Ο Ολυμπιακός με βάση τους συνολικούς του δείκτες απόδοσης είναι 2,5% λέει καλύτερος από το Περσί που το πήρε το πρωτάθλημα εύκολα, έτσι, και κάνοντας και πασαρέλα στα play-off. Είχε όμως μείον 58% στην ικανότητα γκολ τη στιγμή που τα expected goals, που είναι ένας, για όποιον τυχόν δεν ξέρει, είναι ένας στατιστικός δείκτης για το πόσο κοντά πλησιάζει στο να σκοράρεις, μέσα στη χρονιά ανέβηκε στο 79%. Είναι δηλαδή παρανοϊκό. Και την ίδια στιγμή το against expected goals, δηλαδή στον αντίπαλο, έδωσε μείον 9,7 λιγότερες πιθανότητες να σκοράρει σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, βελτίωσε την αμυνά του, αύξησε το expected goals του, αύξησε όλους τους δείκτες 2,5% παραπάνω και τελικά είχε μείον 58% goal. Από εκεί το χάνει δηλαδή.
1: Μπάλα στο πλεκτό, άμα δεν μπαίνει μπάλα μέσα, όσο και έτσι να κάνει. Το είπε και με τη Λίμπαρ μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
9: Η ώρα είναι 3:30.
10: Microland Computers.
11: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
10: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
11: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
10: Τεχνικό στο σπίτι.
11: Τεχνικό στην επιχείρηση.
10: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
11: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
10: Χάλασε?
11: Φέρτε το στους ειδικούς.
10: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
11: Τα πάντα για τα πάντα.
10: Microland Computers.
11: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
10: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Του Τσάντος Λί και μετά έχει και αυτό το δική πορεία.
0: Χωρίς να είναι όσο σημαντικός, όσο καλός ήταν πέρσι, ας πούμε. Γιατί πέρσι ο Σέντσον ήταν καταπληκτικός.
1: Okay, αλλά στην Ευρώπη ήταν ο κορυφαίος έτσι για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, όχι, λέω και το Σέντσον του πρωταθλήματος, λέω.
1: Ναι, ναι. Παρότι λοιπόν είχε τη λύση του Ροντινέ, που τώρα τον είδαμε, τον ίδιο τον με τη Λίμπαρτη μετά τον Παναθηναϊκό, να λέει ότι ο Ροντινέ δεν είναι back, είναι extreme.
0: Και το εννοεί. Και το εννοεί.
1: Ναι, μα και είναι και απολύτως λογικό αυτό και το βλέπουμε στην πράξη δηλαδή να ισχύει. Παρότι παρόλα αυτά υπήρχαν πολλά παιχνίδια που τον είχε back σε δύσκολα μάτς και παρότι δεν του έβγαινε, δεν τον χρησιμοποίησε νωρίτερα. Έπρεπε να φτάσει στο αμήν. Δηλαδή να χάσει ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ, να παίζει πλέον με την πλάτη του τοίχο, να θέλει 5 νίκες σε 5 μάτς κι άμα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Και εκεί να ξαναγυρίσει το 4-2-3-1.
0: Έσπασε αυγά, λες εκεί. Γιατί εκεί αφήνει τον Μποτένση εκτός εντεκάδας και αφήνει και τον Ταρίμι εκτός εντεκάδας. Δηλαδή μέχρι εκείνο το σημείο ο Μεντιλίμπαρ λογικά προσπαθεί να χωρέσει όλα τα όπλα του. Από εκείνο το μάτς, γιατί το μάτς με την ΑΕΚ είναι μάλλον το χειρότερο φετινό του Ολυμπιακού σε απόδοση.
1: Ναι, ίσως το χειρότερο.
0: Εκεί λες ότι πήρε την απόφαση ότι κοίτα να δεις, εγώ τέρμα με αυτό. Και μάλιστα από
1: και
0: τότε και πέρα.
1: Ναι.
0: Πήγε σε μια περσινή εκδοχή της ομάδας, με 11 περσινούς. Και με το Ροντινέ Extreme, που εκεί τον είδαμε πέρσι, πρώτη φορά τον είδαμε να κάνει αυτή τη δουλειά. Και η αλήθεια είναι να του αποδίδει κιόλας, γιατί στα 5 γκολ που έχει βάλει ο Ολυμπιακός στα playoff, τα 3 του Ροντινέ.
1: Δεν είναι μόνο τα γκολ, η εικόνα του Ολυμπιακού σε αυτά τα 4 μάτς δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που συζητάμε τόση ώρα. Δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό ήταν πολύ καλύτερο.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Και με τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερο και είναι για σεμινάριο για τον τρόπο με τον οποίο τελικά κατάφερε να πάρει μόνο ένα βαθμό. Mm-hmm. Που θα μπορούσε να έχει πάρει 6 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά πήρε μόνο έναν και γι' αυτό τώρα συζητάμε όχι για πρωτάθλημα, αλλά για το αν θα μπορέσει να πάρει τη δεύτερη θέση. Γιατί να θυμίσουμε πως για να βγει δεύτερος Ολυμπιακός θα πρέπει ή ο ΠΑΟΚ να μην κερδίσει τηλεφόρο. Άρα μετά δεν τον ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, άσοχη δύο να έρθει στη Φιλαδέλφια, είναι δεύτερος. Αν κερδίσει όμως ο ΠΑΟΚ, θα πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός, δεν έχει άλλο δρόμο. Mm-hmm.
0: Πες μου κάτι τώρα, επειδή είσαι πολύ μεγαλύτερος από μένα στην ηλικία.
1: Εντάξει, μου έκοψε κάτι.
0: Λέω. Επειδή είσαι πολύ μεγαλύτερος από μένα, αξιολογήσω ότι το απόψινό θα παίξει ρόλο στην επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, από αύριο περιμένουμε να μάθουμε τις εξελίξεις. Ο Ολυμπιακός έχει συμβόλαια με όλους. Με τον προπονητή του, με τους παίκτες κλειδιά του, ανανέωσε μέσα στη χρονιά. Δεν έχει κάτι δηλαδή στην πραγματικότητα ως σοβαρό ανοιχτό λογαριασμό, έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει κάποιο ο οποίο. Ο Ποντένσε είναι ιδανικό. Ναι, και ο Γκαρθία. Όπω το λε, τα 36 του, α πούμε, που είναι.
1: Και θεωρείς... είναι ο Μπότης, ο Καλογερόπουλο που μένουν ελεύθεροι.
0: Εντάξει, όχι κάτι φοβερό, α πούμε, όχι στην πρώτη γραμμή. Αξιολογήσω ότι το απόψινο μπαίνει, προστίθεται στο λογαριασμό ή ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει τις αποφάσεις του. Γιατί πρέπει είναι να πάρει αποφάσεις λέμε... τρία προκριματικά τώρα.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Είναι αυτό που λέμε ότι πάντα μένει τελευταία εντύπωση. Και στην προκειμένη περίπτωση κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά και να πει ότι ό,τι και να γίνει απόψε τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα για τον Ολυμπιακό από αύριο. Νομίζω ότι η τελευταία τύπωση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι μετά την απώλεια του πρωταβλήματος, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό, έστω και δύσκολα αυτό το Παναθηναϊκό που είναι σε κακή κατάσταση γενικά, ήταν καλό. Τώρα όμως θα πρέπει να δείξει σίγουρα μια πολύ καλή εικόνα στη Φιλαδέλφεια και από εκεί και πέρα παίζει μεγάλο ρόλο το αν θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Θα μου πεις παίζει τόσο μεγάλο ρόλο που να μπουν στη διαδικασία να αλλάξουν τα πάντα από την αρχή σε ένα καλοκαίρι το οποίο έχει Μουντιάλ και σε ένα μήνα έχουν ξανά ραντεβού στο Ρέντι για να ξεκινήσουν προετοιμασία για να παίξουν σε δύο μήνες από τώρα τέλη Ιουλίου ή στην καλύτερη αρχές Αυγούστου την ευρωπαϊκή ύπαρξή του στο Champions League και στο Europa League. Είναι πολύ extreme. Η αλήθεια είναι, όταν έχεις τον πάγκο σε έναν προπονητή που σου έχει πάρει το conference, έχει πάρει ένα double, treble για την ακρίβεια, μην το ξεχνάμε, ήταν και αυτό το Super Cup που πήρε ο Ολυμπιακός στις αρχές του Γενάρη.
0: Νομίζω ότι έπεσε όλα, Γιώργο. Πιο πετυχημένο στην ιστορία του τώρα, έτσι. Και πιο αγαπητός.
1: Έχει την καθολική υπέροχη αποδοχή από τον κόσμο, από τους παίκτες. Γενικά είναι πολύ, πολύ μεγάλο ρίσκο να ταρακουνήσεις ένα οικοδόμημα το οποίο, ναι, εντάξει, δεν πήγε καλά φέτος, δεν πέτυχε το στόχο στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη το πέτυχε, αλλά είναι ένα οικοδόμημα το οποίο έχει στέρεες βάσεις. Δεν ξέρω να σου πω με σιγουριά, πραγματικά δηλαδή, και νομίζω ότι κανείς δεν ξέρει με σιγουριά.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς είναι μια απάντηση που υπάρχει μόνο στο μυαλό του Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Εννοείται, σίγουρα σε παίχτες θα έχουμε αλλαγές. Δηλαδή δεν βλέπω πόσο Ποντένσε, για παράδειγμα, έτσι όπως είναι, μπορεί να μείνει ξανά την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, θα είναι θεαματικό.
1: 3 εκατομμυρίων ευρώ, πόσο είναι τόσο, δεν είναι νομίζω.
0: Ναι, από τα 5,5 πληρώνει τα 3 Ολυμπιακός. Έχει 5,5 με την Αλσαμπάμπα εκεί που ανοίγει.
1: Αυτός ο Ποντένσε που είδαμε φέτος δεν τάξει, είναι πραγματικά. Τώρα τον Ντάνι Γκαρσία, αν θα μείνει, δεν είναι τόσο κρίσιμο, αν και για τον προπονητή, από ό,τι φαίνεται είναι. Γιατί σε όλα αυτά τα μάτς ο Ντάνι Γκαρσία είναι βασικός. Και δεν βγαίνει από την 11.
0: Σε αυτό το καλό κομμάτι του Ολυμπιακού στα play-off είναι εκεί και παίζει αυτό το ρόλο που ξέρουμε ότι παίζει από πέρσι. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι ο σκληρός τύπος του Ολυμπιακού στα μισά του γηπέδου, έχει ένα προφίλ ηγετικό. Θέλω απλά να προσθέσω για την ιστορία μια λεπτομέρεια ότι στην περίπτωση που ο Ολυμπιακός τερματίσει δεύτερος και τέλος πάντων κάνει τη δουλειά, μπει στην τετράδα ή στον Βίλα, είναι τέταρτη μετά το 4-2 με τη Λίβερπουλ, αυτή τη στιγμή το έχει την τέταρτη θέση στην Premier League και πάρει μεσοβδόμαδα Τετάρτη, έχει το Freiburg. Πώς το λένε, Αστον Βίλα, τον τελικό του Europa. Αν πάρει το Europa δηλαδή και βγει στην τετράδα για Αστον Βίλα, ο Ολυμπιακός θα παίξει Αύγουστο το πρώτο του παιχνίδι. Άρα θα έχει δύο προκριματικά και θα είναι εξασφαλισμένη θέση του μίνιμουμ στο conference. Θα ξεκινάει το τρίτο προκριματικό του Champions League. Θέλω να σου πω το εξής, ότι σαν δεύτερος υπάρχει ένα σενάριο που του το κάνει, δημιουργεί ένα ευκολότερο μονοπάτι. Σαν τρίτος θα παίξει τρία προκριματικά από τα μέσα Ιουλίου, που σημαίνει ότι είναι ακόμη πιο δύσκολο να μπει στη διαδικασία των αλλαγών.
1: Μια ματιά στους αντιπάλους, όχι προς το τρίτο προγραμματικό του Champions League, εύκολη έτσι δεν το συζητάμε, αλλά λέω στο Europa που φαντάζεται με τη βαθμολογία που έχει ο Ολυμπιακός κάποιος, που είναι ισχυρός Ολυμπιακός, έτσι, ότι θα είναι εύκολη αντίπαλη. Μπορεί να είναι Μπεσίκτας για παράδειγμα στο δεύτερο προγραμματικό αντίπαλο του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
1: του Europa, του Europa τώρα, έτσι λέω, έτσι.
0: Στέλνει ένα φίλο ένα μήνυμα και λέει: ρε παιδιά,
1: να παίζεις με την Μπεσίκτας.
0: Λέει εδώ ένα φίλο, ρε παιδιά, λέει: δηλαδή, μόνο πρώτο πρέπει να βγει ο Ολυμπιακό. Είναι αποτυχία, ρε δεύτερο.
1: Προφανώ
0: όχι.
1: Το πήρε η ΑΕΚ, μπράβο, τη χαρακτήρια. Ναι. Έδειξε τη μεγαλύτερη σταθερότητα, για να είμαστε σωστοί. Νομίζω ότι δεν αμφισβητεί κανείς αγωνιστικά ότι η ΑΕΚ, μια ομάδα που είχε να χάσει από τον Οκτώβριο στο πρωτάθλημα.
0: Ο Φέργκιουσον έμεινε 27 χρόνια στην United. Πήρε 13 πρωταθλήματα ή 14. Κάθε ένα χρόνο να τον διώχνουν για τα 13-14 που έχασε. Μόνο στην Ελλάδα είναι αυτή η κουβέντα τόσο επίκαιρη πάντα.
1: Για να είμαστε πάντως δίκαιοι, Διονύση, στον Ολυμπιακό ξαναγίνει να μην πάρει προπονητή πρωτάθλημα και να μείνει έτσι.
0: Και γενικά
1: και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Για την επόμενη, για τη συνέχεια της, για την ιστορία όπως γράφτηκε.
0: Μια εποχή.
1: Και αναφέρομαι στο Μαρτίνς. Χωρίς να έχει την προϊστορία που είσαι με την Λίμπαρ.
0: Απόλυτα.
1: Conference, double, treble κτλ. Ο Μαρτίνς ήταν η πρώτη του χρονιά, βγήκε δεύτερος, αποκλείστηκε από τη Λαμία στο κύπελο. Θέλω να πείτε το παιχνίδι, αλλά πάση περιπτώσει αποκλείστηκε. Και θα μπορούσε κάλλιστα με τα ελληνικά δεδομένα να μας έχει χαιρετήσει πριν καν τελειώσει το πρωτάθλημα. Αλλά έμεινε και πήρε 3 πρωταθλήματα μετά στο Θέμη. Για να μην ξεχνάμε την ιστορία πως γράφτηκε.
0: Η εποχή Μαρτίνς και η εποχή με τη Λίμπαρ είναι στο όριμο κομμάτι του Ολυμπιακού. Είναι το καλό παράδειγμα. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αλλά βλέπεις ότι δεν είναι εύκολο στις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή, εντάξει, πες, ο Ολυμπιακός είναι στον πρωταθλητισμό περισσότερο από τους άλλους.
1: Το Λουτσέσκου το έχει κάνει αυτό. Mm-hmm.
0: Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι. Δηλαδή, πέρσι σκέψε πως τελείωσε ο Αλμίδα. Ο Αλμίδα, ο οποίος είχε μια καταπληκτική τριετία, ας πούμε, στην ΑΕΚ. Οι τελευταίοι τρεις μήνες, τέσσερις. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι είναι. Δεν φεύγει ένας προπονητής ο Νικητή μετά από ένα χρόνο από ένα χαμένο πρωτάθλημα. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Εποχές υπάρχουν. Ειδικά αν έχει μια ιστορία πριν. Δηλαδή, αν έχεις δει πράγματα, δεν παίρνεις εύκολα το ρίσκο να τον διώξεις και να φέρεις ένα καινούριο. Ακόμα και αν θεωρείται τυπικά καλύτερος. Γιατί όλα αυτά τυπικά είναι. Μπορεί να ο Ρανιέρη ήρθε στην Ελλάδα και απέτυχε. Και πήγε στη Λέτερ και πήρε την Premier League. Έτσι δεν ξέρεις πώς θα θες ένας προπονητής ή ένας ποδοσφαιριστής με μια ομάδα. Τυχαία είναι αυτά πολλές φορές ή τυχερά, εν πάση περιπτώσει. Ναι, άρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Νομίζω ότι αν μου έβαλε δηλαδή το πιστόλι στο πρόταφο ότι πρέπει να σου πω με ένα ναι ή ένα όχι, πως το λέγω δεν θα αλλάξει κάτι από την επόμενη ημέρα για τον Ολυμπιακό με τον Μεντιλίμπαρ. Mm-hmm. Αλλά ξαναλέω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που βάζει το χέρι του στη φωτιά. Όλα παίζουν ρόλο και ακόμα και τα λίγα και πάντα η τελευταία εντύπωση είναι αυτή που διαμορφώνει πολλές φορές και τις καταστάσεις. Και η τελευταία εντύπωση του Ολυμπιακού απόψη είναι στη Φιλαδέλφεια. Πολύ ωραίο γήπεδο για τον Ολυμπιακό, έτσι το πιο ιστορικό μετά το Καραϊσκάκι. Εκεί έχει ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές ο Ολυμπιακός.
0: Είναι κοντά πλέον και στην επέτειο των δύο χρόνων, 17 έχει ο μηνάς,
1: 29. 29, ναι, κοντά είναι. Όχι μόνο στο κόμφερες, είχαν και μεγάλες νίκες αυτό το γήπεδο Ολυμπιακός με τη ΣΑΕΚ. Γενικά και για το πρωτάθλημα και για την κανονική περίοδο και τα play-off. Είναι ένα γήπεδο που του πηγαίνει. Δεν ξέρω αν του πάει και απόψε, γιατί συνήθως όταν υπάρχουν γιορτές, πανηγύρια, φιέστες, συνήθως είναι και πιο χαλαρά τα πράγματα. Αλλά θα πρέπει ο Ολυμπιακός να φανεί πολύ καλός απόψε.
0: Είναι δύσκολη η αποστολή του, είναι δύσκολη.
1: Να αφήσει στην άκρη όλα τα υπόλοιπα και να ασχοληθεί με ένα παιχνίδι που γι' αυτόν είναι τελικό, δηλαδή δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να μπει και να περιμένει να βάλει την τηλεορασούλα στον πάγο και να βλέπει τι κάνει ο Παναθηναϊκός και να λέει παιδιά τάξη καλύτερα ο Παναθηναϊκός, μια χαρά είμαστε. Δεν μπορεί να παίξει με αυτή τη λογική.
0: Και δεν θα το έκανε και δηλαδή, το είπε και με τη Λίμπαρ, ποτέ δεν ακούω, αλλά πραγματικά είναι πολύ πιθανό να μόνο η νίκη να τον βγάζει δεύτερο.
1: Αν το 90, ξέρω εγώ, και ναι, μπορεί συμφωνώ. Να συμπηρεάσει. Πολύ
0: λοιπόν, δρόμο. Κάνε προπόνηση αυτή την εβδομάδα γιατί το άλλο Σαββατοκύριακο θα σε πάρω να μιλήσουμε για μπάσκετ. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: 1984.

0: Πάμε τώρα σε έναν φίλο διπλοπρακτορά. Γιατί από τη μια είναι μπασκετικός στο μεδούλη, από την άλλη όμως έχει το προνόμιο να μένει η ζωή του όλη, να είναι εκεί γύρω από ένα γήπεδο το οποίο από απόψε, πώς να το πω, κλείνει ένας κύκλος. Ξεκίνησε, λέει, να κατασκευάζεται το 1922 η Τρίλη Λεωφόρος. Άνοιξε τις πύλες της το 1924 έχοντας 6.000 καθίσματα. Έγινε σημείο αναφοράς για ένα σωρό πολύ σημαντικών γεγονότων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ας πούμε, δεν ξέρω πώς γνωρίζουν ότι στη Λεωφόρο ο Ολυμπιακός νίκησε τη Σάντος του Πελέ. Υπήρξε περίοδος που ταυτίστηκε με την εθνική μας ομάδα. Κυρίως όμως είναι καταπράσινη, είναι Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν θα ξαναπαίξει εκεί μετά το απόψινο με τον ΠΑΟΚ. Εξού και το τέλος εποχής. Να πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει αν δεν θα ξαναπαίξει ποτέ κανείς. Δηλαδή, γιατί υπάρχει ένα ρεπορτάζ που λέει ότι ίσως η Κηφισιά χρησιμοποιήσει του χρόνου τη Λεωφόρο. Αυτό που μπορώ όμως να πω σίγουρα είναι ότι είναι άδοξο να μην μπορεί το κοινό του Παναθηναϊκού να αποχαιρετήσει την ιστορική του έδρα. Είναι κρίμα να είναι εκεί κλεισμένο των θυρών το σημερινό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Και φαντάζομαι, Γιάννη Λαμπύρη, συμφωνείς, ε?
1: Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα στους ακροατές του 94. Συμφωνώ και επαυξάνω. Θεωρώ δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει τουλάχιστον ένα επίσημο φιλικό. Όταν λέω επίσημο, δηλαδή με μεγαλύτερη επισημότητα και με ένα μεγάλο αντίπαλο.
0: Ένα μάτσο αποχαιρετισμού, λες.
1: Ποτέ μη λες ποτέ, βέβαια, στην Ελλάδα. Δεν ξέρεις, μπορεί σε κάποιο πρόβλημα ενδεχομένως ο Ολυμπιακός θα δει σε κάποιο παιχνίδι να παίξει ένα παιχνίδι του χρόνου, λέμε. Οπότε θα είναι αυτό το ιστορικό. Θεωρώ δεδομένο ότι κάποια ομάδα θα το ζητήσει και η Κηφισιά είναι πολύ πιθανό. Θυμίζω παλιά έπαιζε και η Καλυθέα και η Κηφισιά έπαιξε και το τελευταίο της. Είναι κοντά στο, είναι στο κέντρο, είναι κοντά σε, είναι πολύ βολικό, είναι πληρή τις προδιαγραφές και για ομάδες όπως και η Φυσιά, όπως η Καλυθέα, είναι σούπερ, είναι ιδανικό. Παρότι η Καλυθέα δεν ήταν έδρα, έτσι. Δηλαδή δεν είχαν παράπονε φίλοι της Καλυθέας που δεν έπαιζε, ας πούμε, στο Ελπάσο. Αλλά είναι ότι μπορείς μέσα στην Αθήνα κοντά να κάνεις ένα άνετα ένα παιχνίδι επίπεδου Super League. Τώρα για τον Παναθηναϊκό δεν τον χωράει, να είμαστε ειλικρινείς. Απ' την άλλη, ήταν κάποτε το γήπεδο όλων των Ελλήνων, όπως το πες. Παίζανε εκεί τελική κυπέλου, έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Σάντος, έπαιζαν τόσα παιχνίδια.
0: Εγώ θυμάμαι το Τζάρτα να σκοράρει το πέναλτι στο τέλος με την Ολλανδία που μας πήγε στο κύριο 2004 στη Λεωφόρο. Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: μέχρι πρόσφατα δεν είναι τόσο μακριά. Παρότι είναι πολλά τα χρόνια που λες ότι δεν είναι σύγχρονο γήπεδο, ήταν εκεί.
1: Ακριβώς, και σου θυμίζω στην ίδια εστία είχε σκοράρει και ο Νικολούδης το 79 και μας έχει στείλει σε ένα άλλο Γιούργο.
0: Του 80-80 το πρώτο μας.
1: Το παρθενικό μας. Δηλαδή είναι. Αν βάλουμε και την πορεία προς το Γουέμπλεϊ και το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, ακόμα και το παιχνίδι με την Έβερντον, αλλά και άλλα παιχνίδια, το 4-2, ήμουνα μέσα στο μάτσο 4-2 με τη Γιουβέντους, πιτσιρικάς, που είχε, δεν είχε ελπίδες πρόκρισης ο Παναθηναϊκός, είχε χάσει 4-0, αλλά έκανε μια μεγαλειώδη εμφάνιση τότε, με μια μεγάλη Γιουβέντους. Είναι ένα γήπεδο που έχουν γραφτεί ιστορικές σελίδες και του ελληνικού ποδοσφαίρου και κυρίως του Παναθηναϊκού, και είναι κρίμα. Όταν κατάφερε και ορθώς κατάφερε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, ο ΠΑΟΚ πρώτα ο Θεός στην Νέα Τούμπα να είναι στην Τούμπα, είναι, δεν ξέρω, εμένα με θλίβει λίγο σαν φίλο του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού γενικά, αν θέλεις, που ένα ιστορικό γήπεδο δεν θα είναι. Υπάρχουν δυσκολίες σίγουρα.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ πολύ. Είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας τώρα. Δεν είναι εύκολο τώρα αυτό το πράγμα.
1: Και επίσης, να μην το ξεχνάμε, γιατί είναι πάνω για τον αθλητισμό αυτό, ότι θα έπρεπε να γκρεμιστούν και τα όμορα σχολεία που είναι από την πίσω μεριά τώρα, όπως είναι η Λεωφόρο, στην πλαϊνή. Οπότε θα έπρεπε να γκρεμιστούν και σχολεία για να γυρίσει η φορά, πέρα από τα προσφυγικά, πέρα από την υπογειοποίηση, που αυτό θα έφτιαχνε ίσως και πιο όμορφο.
0: Γιάννη, επειδή κρατάει δεκαετίες, προφανώς πάρθηκε η καλύτερη δυνατή λύση σε αυτή την κατάσταση. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αυτό είναι. Πες μου τώρα πώς είναι ένας γείτονας εκεί στη Λεωφόρο. Εσύ μεγάλωσες εκεί, έτσι, πόσο, 2-3 στενά, δεν είναι το σπίτι σου, πώς είναι?
1: Κοίτα, είναι 2 στενά, είμαι πίσω από τη Γαδά ουσιαστικά, Πανόρμο και Αλεξάνδρας. Κοίταξε, επειδή παλιά δεν υπήρχαν τα διπλά κουφώματα που λέμε, τα διπλά τζάμια, θα σου πω ένα χαρακτηριστικό, ότι επειδή όλοι μεγαλώσαμε με ραδιοφωνάκι, ερασπόρο και τέτοια, έτσι, και πριν την ερασπόρο, γιατί ήμουνα Είμαστε εντάξει, δεν κρύβουμε τις ηλικίες μας, είμαστε κοντά στα 60 πια. Ακούγαμε στο ραδιοφωνάκι και τα παιχνίδια. Ίσχυε τότε για τους παλιούς, θα το θυμούνται, επειδή υπήρχαν συνδέσεις όλα τα γήπεδα, έλεγε πάμε στις Σέρες, έχουμε γκολ. Πάμε στο Βόλο, έχουμε γκολ. Πάμε στο Καραϊσκάκη, στη Φιλαδέλφεια. Όταν έλεγε πάμε στη Λεωφόρο, εγώ ήξερα αν είχε σκοράρει ο Παναθηναϊκός ο αντίπαλος. Γιατί αν είχαν τρίξει τα τζάμια και πραγματικά τρίζαν τα, όταν λέω τρίζαν τα τζάμια, δεν το λέω υπερβολικά. Ξαναλέω, δεν υπήρχαν διπλά κουφώματα τότε. Τρίζαν τα τζάμια σαν να ήσουν κάτω από, ένα, από μια γραμμή τρένου. Πώς βλέπουμε κάτι συνήθως στην Αμερική.
0: Σαν εκείνο στην παραλιακή που μένανε κοντά στο αεροδρόμιο, ναι, με τα αεροπλάνα.
1: Ναι. Και πέναγε το αεροπλάνο και πέθανε. Σωστά. Κάτι φωτιά από τσάι και κάτι. Λοιπόν, κούναγε το σπίτι. Το δεν συζητώ σε ευρωπαϊκά ματς, αλλά μιλάω ακόμα και στο ελληνικό πρωταθλήματο. Και αυτή ήταν η μία ανάμνηση. Μια άλλη ανάμνηση ήταν ότι επειδή ήταν δύσκολο να πάμε και ο πατέρας μου απέφευγε για τα ντέρμπι λόγω του μη γίνει οτιδήποτε, πηγαίναμε σε πιο μικρά παιχνίδια. Εκεί γινόντουσαν φοβερά μπαράζ. Ανόδου και σωτηρίας β' γ' από α σε β', από β' σε γ', με φοβερά παιχνίδια και που ήταν συνήθως ομάδες της περιφέρειας που ερχόντουσαν από Ρόδο, η Νίκη Βόλου θυμάμαι, κριτικές ομάδες και φέρανε κόσμο. Ήταν ένα γήπεδο και είναι ένα γήπεδο ακόμα που είναι ένα κομμάτι της ιστορίας τώρα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Βέβαια, και από κάτω είναι και το πρώτο κλειστό. Ο τάφος του Ινδού είναι το πρώτο κλειστό στην ιστορία της χώρας. 1960.
1: Ο τάφο του Ινδού το 1960, ο συγχωρεμένος ο Τάσος Στεφάνου, βλέποντας στην γειτονική Αργεντίνα, η οποία έχει κλείσει, δεν υπάρχει πάλι, θα το θυμούνται, στο πλάι της Λεωφόρου ήταν ένα φοβερό σινεμά του Αργεντίνα και είχε πάει να δει το τάφο του Ινδού το έργο και με το που βγαίνει του κάνει ένα κλικ και λέει τελείωσε, αυτό θα είναι το, η ονομασία. Και εκεί έχουν περάσει τεράστιες ομάδες. Δεν θα ξεχάσω επίσης, επειδή λέμε για εμπειρίες, ήμουνα στο παιχνίδι Αθηναϊκός Manchester United και συνοδεύουμε κάποιοι δημοσιογράφοι τον Ferguson, τον μεγάλο Ferguson, στη συνέντευξη τύπου και περνάμε από αυτές τις στοές, γιατί τώρα έχει γίνει και ανακαίνιση, έχουν γίνει αρκετά lifting. Και περνάμε από αυτή τη στοά από κάτω που είναι σαν πολεμικό καταφύγιο και ο Ferguson ερχόμενος από την Premier League του 90, έστω της δεκαετίας του 90, αλλά καταλαβαίνει κανείς και τότε πόσο μεγάλη ήταν η διαφορά και κοίταγε εξασιασμένος και σου λέει πού πάμε, τι είναι εδώ, πού θα βγούμε για να πάμε σε μια υποτυπώδη αίθουσα συνεντεύξεων τύπου που ήταν το περίφημο το 0-0 Αθηναϊκός Manchester United το 90.
0: Αν σκεφτείς ότι είμαστε μια χώρα που η σύγχρονη εκδοχή της είναι 200 χρονών, ότι αυτά τα γήπεδα είναι 100 χρονών, δηλαδή το Καραϊσκάκι, η Λεωφόρος, μιλάμε για τη μισή ιστορία του, μεγαλώσει γενιές και γενιές, και συνδυάζονται με ένα σωρό πιθανά και απίθανα πράγματα και το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και η Τούμπα είναι κομμάτι της κληρονομιάς, ξέρεις, δεν έχει να κάνει με το ποια ομάδα υποστηρίζεις, είναι κάτι πολύ πολύ μεγάλο.
1: Και θεωρώ απόλυτα σωστό, συγγνώμη που σε διακόπτω, που νομίζω το έχει ο Παναθηναϊκός σαν ιδέα, δεν ξέρω πώς θα υλοποιηθεί και να μείνει ένα κομμάτι μάλλον, δεν ξέρω, της 13 ή κάποιο κομμάτι που θα γίνει εν είδη μουσιακού, που θα φτιάξει και ένα μικρό μουσείο έστω. Από κάτω που ακόμα και πάρκο πρώτα ο Θεός να γίνει περιοχή όπως λένε, να είναι ένα κομμάτι ότι εδώ υπήρχε δηλαδή για κάποια παιδιά τους νεότερους που θα περνάνε και θα βλέπουν ότι εδώ ήταν κάποια εποχή ένα ιστορικό γήπεδο.
0: Ναι, τέλος πάντων, για καλό γίνεται αυτό για τον Παναθηναϊκό, καινούργιο γήπεδο θα έχει. Άρα σίγουρα σημαίνει μια καινούργια αφετηρία με μεγαλύτερα έσοδα και όλα αυτά τα οποία πρέπει. Μην ξεχνάμε ότι πλέον είμαστε σε μια εποχή που το προϊόν είναι τέτοιο που δεν είναι φτηνό.
1: Και ας θυμηθούμε πού πήγε η ΑΕΚ χωρίς γήπεδο και πού άρχισε μετά να πηγαίνει με την επιστροφή της στο γήπεδο.
0: Μα το έλεγα πριν από λίγο με τον Σταύρο. Δύο πρωταθλήματα σε 4 χρόνια έχει πάρει.
1: Έτσι.
0: Η ΑΕΚ είχε να πάρει ένα από 30, δηλαδή το 18 το πρωτάθλημα.
1: Και έφτασε στη ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι, με σωστό αυτό το θέμα του γήπεδου. Δηλαδή είναι, το γήπεδο είναι το Α και το Μ, πιστεύω, για ένα μεγάλο σύλλογο. Και πόσο μάλλον και για ένα σύλλογο της περιφέρειας, οπουδήποτε το βλέπουμε αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο γήπεδο, κλειστό γήπεδο. Εκεί όπου η εβδομάδα που έρχεται, φαντάζομαι ότι θα είναι, πώς να το πω, ο τόπος του μυστηρίου. Όλοι για τον μπάσκετ συζητούν πια. Θα θέλαμε να είναι και εκεί οι δύο. Δεν είναι, είναι Ολυμπιακός. Στην πραγματικότητα, ο Ολυμπιακός είναι οικοδεσπότης στην έδρα του Παναθηναϊκού, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Ξέρεις τι θυμίζει με άλλες εποχές. Θυμίζει πάρα πολύ το 1993.
0: Πάω ξεφ.
1: Ο Ολυμπιακός είναι στο σπίτι του, πατάει ο Ζάρκο
0: τη γραμμή
1: στο Μομπλάν.
0: Ναι.
1: Σαν τώρα τη θυμάμαι, είναι στα 5 μέτρα και ήταν τα δημοσιογραφικά τη Λιμόζα ακριβώς στο κάτω, στο παρκέ. Και ο ΠΑΟΚ, υπερομάδα, δηλαδή θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ του 93, όπως λέμε ο Παναθηναϊκός του 9, ο Ολυμπιακός του 23 και στόχασε. Ο Ολυμπιακός του 94, ο ΠΑΟΚ του 93 ήταν η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Όπου πήγαινε στην Ευρώπη πραγματικά ήταν
0: το Κόρφας, Πρέλεβιτς, Μπάρλοου, Λέβιτς, το Φασούλας, Μπουντούρης.
1: Είπε ο Τσέκος, ο Μαματζιόλας, ήταν πραγματικά ο Μαδάρα. Και ο Ολυμπιακός που είναι ο κανονικός οικοδεσπός, πατάει τη γραμμή ο Ζάρκο και πάει ο ΠΑΟΚ. Και λέμε, περιμέναμε ότι πρώτη φορά που θα πάνε δύο ελληνικές ομάδες, έμελε να είναι ένα χρόνο μετά στο Τελαβίβ. Τώρα ήταν το σενάριο ότι ο Παναθηναϊκός οικοδεσπός και ο Ολυμπιακός φιλοξενούς και να δούμε επιτέλους έναν ελληνικό τελικό. Γιατί εκεί το 93 να πούμε ότι αν είχε προκριθεί ο Ολυμπιακός θα παίζανε με τελικό. Δεν μπορούσαμε να δούμε.
0: Ήταν ακόμα στην προηγούμενη τάξη πραγμάτων. Ναι. Μα έγινε το 94, το 95 κλπ.
1: Ακριβώς. Από το 12 και μετά στη Μόσχα, στην Κωνσταντινούπολη, μπορούσαμε να δούμε για πρώτη φορά ελληνικό τελικό. Αλλιώς ήταν υποχρεωτικό να παίξουν μεταξύ τους οι δύο ομάδες από την ίδια χώρα. Να ξέρεις ότι το μπλουζάκι που έχει τη μεγαλύτερη απήχηση και μπορεί να φοράνε πολλοί επώνυμοι παίκτες προπονητές είναι δεν έχω εισιτήρια.
0: Δεν έχω εισιτήρια, καρδιά μου θα πρέπει να λέει από κάτι. Κατά το δεν έχω αυτοκίνητο.
1: Ξέρεις, επειδή του κάνανε όλες τις τετριμένες ερωτήσεις και λέω αντί να ρωτήσω κι εγώ μια τετριμένη ερώτηση τον coach Μπαρτζόκα στη Media Day, του λέω ο coach θα κλείσετε το κινητό. Και λέει όχι, ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί τώρα λέω δημόσια, επειδή παίζουν και σε μικρόφωνα, δεν έχω εισιτήρια, είμαι ο χειρότερος για να βρω εισιτήρια και γνωστοί και φίλοι, μην με πάρετε, μηδέν εισιτήρια θα πάρετε από μένα.
0: Και για να μην κάνουμε πλάκα, ξέρεις, αυτό τους ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί θεωρούν ότι χαλάει τη ρουτίνα τους. Δηλαδή το ότι θα ανοίξουμε μια τέτοια κουβέντα, ότι θα αρχίσουν να χτυπάνε τηλέφωνα για παίχτες για αυτά. Λένε θα χάσεις το μυαλό σου, ας πούμε.
1: Γίνεται ο χαμός. Να πούμε πάντως ότι σε σχέση με άλλες φορές υπάρχει διαγόγκο και δεν τη διαφημίζω. Είναι επίσημη το site της διοργάνωσης, δηλαδή και Ευρωλίγα από εκεί διοχετεύει, όπου μέχρι χθες τουλάχιστον, σήμερα δεν μπήκα είναι αλήθεια, έβρισε εισιτήρια μέχρι 1.000-1.200 ευρώ.
0: Α, εντάξει, μέχρι 1.200 ευρώ.
1: Ναι.
0: Normal πράγματα.
1: Για τις δύο μέρες. Και προχθές είχε και με 6.70 την ονομαστική τιμή τους, χωρίς καπέλο.
0: Για να είναι εξωφρενικά τα ποσά.
1: Καλά, δεν το
0: συζητώ. Δεν είναι τώρα. Πραγματικά τώρα είναι. Δεν ξέρω πού έχει φτάσει ακριβώς η κατάσταση. Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνονται.
1: Η Ευρωλίγκα, επειδή κακά τα ψέματα από το 2001 δεν το είχε δείξει με την πρώτη, αλλά είχε δείξει περίπου που πάει, επειδή το βλέπει καθαρά εμπορικά και θέλει να γίνει ένα MBA, χωρίς όμως να έχει κάνει ακόμα τα βήματα του MBA, απλά σου λέω έχω το καλύτερο προϊόν, άρα να οικονομήσω, να το πω λίγο μα, σαν το MBA. Αυτό που γίνεται με τα εισιτήρια είναι τρομερό και θα πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, ότι τα ανέβασε 40% σχέση με πέρυσι. Γιατί σου λέει ποιοι παίρνουν συνήθως, αυτό είναι φοβερή λογική, παίρνουν οι Έλληνες. Οι Έλληνες θα είναι στη χώρα τους, άρα δεν θα έχουν να κλείσουν ξενοδοχείο και αεροπορικά.
0: Άρα θα πληρώσουν σε εισιτήριο.
1: Χτύπα του στο εισιτήριο. Θα του χτυπήσω. Δηλαδή αυτό είναι τρομερό. Δεν θα το παραδεχτούν επίσημα, αλλά έχει γίνει έτσι. Το σκεπτικό ήταν ότι επειδή οι Έλληνες θα τα πάρουν και μπορεί να πάνε και δύο ομάδες, είναι καλές, χτύπα του 40%.
0: Εντάξει, τώρα είναι εκτός λογικής όλο αυτό.
1: Δεν είναι, είναι τρελό τελείως.
0: Δηλαδή κοιτάζεις το διαδίκτυο και βλέπεις κάτι ποσά τα οποία είναι.
1: Και επίσης επιτρέπει, δεν έχει βάλει λογισμικό ασφαλείας, με το που βγαίνουν εισιτήρια, τα παίρνουν εταιρείες, δεν ξέρω με αλγόριθμο, με κάποιο τρόπο που τα παίρνουν και την επόμενη ακριβώς μέρα σε πλατφόρμες από 10, 12 και 13.000.
0: Ναι,
1: τα εισιτήρια των 670, των 1000, των 1200 και έχει 10 πλάς. Δηλαδή νομίζω. Δεν ξέρω, δεν μπορεί
0: τι,
1: τώρα να είσαι.
0: Το ετήσιο εισόδημα ενός ανθρώπου μπορεί να είναι.
1: Εσύ ασχολείσαι και είσαι και γνώστης και θα άφηνε ποτέ το MBA να γίνει αυτό το πράγμα,
0: Μα είναι άλλο πράγμα, ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις πώς θα έσπαγε αυτό, με ένα πολύ απλό τρόπο, με 5 τελικούς. Δεν θα χρειαζόταν να αυτή η ιστορία.
1: Μα αυτό επίσης.
0: Δεν απευθύνεσαι πλέον. Δεν απευθύνεσαι πλέον. Αυτό το πράγμα έχει ξεφύγει. Δεν ξέρω σε ποιο αφορά. Αλήθεια. Και άντε και η Ελλάδα λες ότι ναι, οκ, okay, δύο ομάδες και αυτά. Το Αμπουντάμπι. Για το Αμπουντάμπι μέχρι πέρσι η ομάδα δεν είχε. Άρα πώς θα ήταν ακριβώς.
1: Και το Αμπουντάμπι έχει πάρει τα δύο επόμενα, θυμίζω. Συμφωνώ. Για να πει κάποιος καλά με τι κριτήριο, θα σου πει ότι έδωσε εκεί που τσακωνόταν Αθήνα-Βελιγράδι, ποιος θα δώσει πάνω από 9,2 εκατομμύρια, το Αμπουντάμπι έδωσε 50%
0: και 50%. Άρα είναι εκτός συναγωνισμού. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία συζήτηση. Ήταν ο Γιάννης Λαμπύρης, 2-1 η Manchester United, την Nottingham Forest, στο 68, είμαστε 3 λεπτά πλέον πριν από τις 4. Έχει ημίχρονο στις αίρες. Ημίχρονο είναι, δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο. Ανάπαυλα για να το πω σωστά. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Να θυμίσω ότι απόψε έχει στις 7.30 ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την ίδια ώρα. Νωρίτερα στις 5, δεν ξέρω γιατί παίζουν, Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Στο ημίχρονο λοιπόν είπαμε, αν ο Πανσεραϊκός καταφέρει και το γυρίσει, θα ανοίξει και θα κρατήσει την πόρτα της εσωτερίας ανοιχτής και για την τελευταία αγωνιστική. Θα γίνει την 5η η τελευταία στροφή του play-out. κατά τα λοιπά βλέπω ήδη αριστερά μου τη Βιβιάνα Βαρδί. Με ένα ολόκληρο πάκο σημειώσεων, όλο αυτό είναι δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Οδυσσέας Ιωάννου. Εμείς εδώ το Σάββατο λίγο μετά τις 2.30 και στο τότε να είμαστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας. Really don't mind if you sit this one out.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Τσιγαράκι,
6: μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Ακούτε Radio Rumor News από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

Η ώρα είναι 5. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Άντρικο ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Το μήνυμα να κάνουμε τη σταθερότητα προτεραιότητα, να ξεριζώσουμε παθογένειες ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν, έστειλε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη λήξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη ως κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, κάλεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να αντισταθούν στην τοξικότητα και το λαϊκισμό και τόνισε ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης και οποιοδήποτε άλλος πολιτικός αρχηγός απέναντί του. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσία που, αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για την καταληκτική ομιλία του πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας ισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής και της διαφθοράς, επισημαίνει ο κ. Τσουκαλάς και καταλήγει λέγοντας: θα σας ξεβολέψει σύντομα ο ελληνικός λαός, δίνοντας δύναμη στο ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή. Στο θέμα της διαγραφής του επανήλθε με νέα ανάρτηση σήμερα ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, αμφισβητώντας την αδυναμία συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητώντας από βουλευτές και στελέχη του κόμματος να του συμπαρασταθούν μετά την έξοδό του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Παύλος Πολάκης έμεινε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, μετά τις επιθετικές αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων, με τις οποίες άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Επίθεση με ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρική γεννήτρια του εργοστασίου παραγωγής πυρηνικής ενέργειας Μπαράκα στην περιοχή Αλαντάφρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτηση στο ΙΚ, το γραφείο τύπου του Αμπου Ντάμπι, ανέφερε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και ότι η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε εκτός της εσωτερικής περιμέτρου του εργοστασίου, δεν είχε καμία επίπτωση στα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, Τσο Χιούν, ζήτησε τη θέση του Ιράν για την πρόσφατη επίθεση που δέχθηκε ένα νοτιοκορεατικό εμπορικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμού σε μια τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα με τον Ιρανό ομολογό του, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας. Πίσω στα δικά μας, νεκρές ανασύρθηκαν σήμερα το μεσημέρι από γιοταχή αυτοκίνητο δύο γυναίκες στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν το όχημά τους ενεπλάκησε τροχαίο. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμη τρία άτομα που μετέβαιναν στο δεύτερο όχημα, προκειμένου να τους παρασχούν οι πρώτες βοήθειες. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό τίθενται σε εφαρμογή από απόψε έως και την Πέμπτη λόγω εργασιών. Οι σταθμοί σε πόλη, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο λειτουργίας. Ωστόσο, στο σταθμό Αττική, η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League. Παίζουν αυτή την ώρα Όφη Βόλος. Και στο 5ο λεπτό έχουμε γκολ από τον Όφη, το σκορ διαμορφώθηκε 1-0. Και Άρης Λεβαδιακός. Στις 7.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός που είχε αναβληθεί χθες λόγω καιρού έληξε με σκορ 1-1. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα δυτικά και βόρεια θερμοκρασία από 14 στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
5: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγελίες.
7: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli.
3: Μειώστε News. Στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, την νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Το μήνυμα να κάνουμε τη σταθερότητα προτεραιότητα, να ξεριζώσουμε παθογένειες ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν, έστειλε μεταξύ άλλων στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη λήξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη ως κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης, ασκώντα κριτική στην αντιπολίτευση, κάλεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να αντισταθούν στην τοξικότητα και το λαϊκισμό και τόνισε ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης και οποιοδήποτε άλλος πολιτικός αρχηγός απέναντί του. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσία που, αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς για την καταληκτική ομιλία του πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας ισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής και της διαφθοράς, επισημαίνει ο κ. Τσουκαλάς. Στο θέμα της διαγραφής του επανήλθε με νέα ανάρτηση σήμερα ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, αμφισβητώντας την αδυναμία συμμετοχής του στο εξής τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητώντας από βουλευτές και στελέχη του κόμματος να του συμπαρασταθούν μετά την έξοδό του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Παύλος Πολάκης έμεινε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, μετά τις επιθετικές αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων, με τις οποίες άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τσαεμιούγκ, και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχαν σήμερα τηλεφωνική συνομιλία, συζητώντας τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, σύμφωνα με μια ανακοίνωση του Προεδρικού Γραφείου της Νότιας Κορέας. Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης σχετικά με την ομαλή εφαρμογή της Διμερούς Εμπορικής Συμφωνίας, που υπέγραψαν την προηγούμενη χρονιά, όπως και για την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση, χωρίς να δημοσιοποιεί περισσότερες λεπτομέρειες. Πίσω στα δικά μας, νεκρές ανασύρθηκαν σήμερα το μεσημέρι από γεωταχή αυτοκίνητο δύο γυναίκες στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν το όχημά τους ενεπλάκησε τροχαίο. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμη τρία άτομα που μετέβαιναν στο δεύτερο όχημα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό τίθενται σε εφαρμογή από απόψε έως και την Πέμπτη λόγω εργασιών. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ περίπου, 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο λειτουργίας. Ωστόσο, στο σταθμό Αττική, η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν αυτή την ώρα. Όφι Βόλος 0-0 στο ημίχρονο και Όφι Βόλος 2-1 στο ημίχρονο και Άρης Λεβαδιακός 0-0 στο ημίχρονο. 7.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός που είχε αναβληθεί χθες λόγω κακών καιρικών συνθήκων έληξε με σκορ 1-1 με το Πανσεραϊκό να επιβιβάζεται στη Super League 2. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη συνέχεια το Σουλεπτακίλ και τα δικά μας απογεύματα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
2: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
1: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη.
3: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
6: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
7: Στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Γιάννη,
4: έλα!
3: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι, ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News 98 FM Λαμία.
0: Radio Rumeli News

0: τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην υγεία σου. Κάβα ποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: Ένα μηχανισμό που έμελε να προκαλέσει παγκόσμιο επιστημονικό ενδιαφέρον. Το αντικείμενο αυτό έμεινε στην ιστορία ως μηχανισμός των αντικυθύρων. Ο μηχανισμός είχε ανασυρθεί λίγο νωρίτερα από σφουγγαράδες που είχαν ανακαλύψει τυχαία το αρχαίο ναυάγιο κοντά στο νησί. Αποτελεί ειρωνία το γεγονός ότι το αντικείμενο παρέμεινε για μήνες στις αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ως ασήμαντο, μέχρι που η παρατηρητικότητα του ΣΤΑΙ αποκάλυψε τα οδοντοτά γρανάζια που κρύβονταν κάτω από την οξείδωση. Σύγχρονες μελέτες έδειξαν ότι ο μηχανισμός των αντικυθύρων χρονολογείται περίπου στο 2ο αιώνα π.Χ. και λειτουργούσε ως ένα είδος αστρονομικού υπολογιστή. Με τη βοήθεια γραναζιών μπορούσε να υπολογίζει τις κινήσεις του ήλιου και της σελήνης, τις εκλήψεις καθώς και σημαντικούς αστρονομικούς κύκλους. Ο μηχανισμός αποδεικνύει ότι υπήρχε μια τεχνολογική αλυσίδα που χάθηκε μετά την πτώση του αρχαίου κόσμου. Όπως επίσης ότι οι πρόγονοί μας δεν είχαν μόνο φιλοσοφία, αλλά και μια εξωπραγματική μηχανική ευφυΐα.
4: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και έχουμε πολλή δουλειά ακόμη. Ως κυβέρνηση επεσήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη λήξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε επίσης ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, κάλεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να αντισταθούν στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό και τόνισε ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, αλλά Μητσοτάκης και οποιοδήποτε άλλος πολιτικός αρχηγός απέναντί του. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσία που, αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για την καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο θέμα της διαγραφής του, επανήλθε με νέα ανάρτηση σήμερα ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, αμφισβητώντας την αδυναμία συμμετοχής του στο εξής στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητώντας από βουλευτές και στελέχη του κόμματος να του συμπαρασταθούν μετά την έξοδό του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Lee Jae-myung, και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχαν σήμερα τηλεφωνική συνομιλία, συζητώντας τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, σύμφωνα με μια ανακοίνωση του Προεδρικού Γραφείου της Νότιας Κορέας. Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης σχετικά με την ομαλή εφαρμογή της Διμερούς Εμπορικής Συμφωνίας που υπέγραψαν την προηγούμενη χρονιά, όπως και για την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο. Νέες εντολές εκένωσης σε περιοχές του Νοτιού Λιβάνου εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός παρά την επέκταση της εκεχηρίας για 45 ημέρες. Παράλληλα, Υπουργείο Υγείας και του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες. Πίσω στα δικά μας, νεκρές ανασύρθηκαν σήμερα το μεσημέρι από γιώταχη αυτοκίνητο δύο γυναίκες στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν τα οχήματά τους ανεπλάκησαν σε τροχαίο. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμη τρία άτομα που μετέβαιναν στο δεύτερο όχημα, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League. Όφι Βόλος 3-1 τελικό και Άρης Λεβαδιακός 3-0 τελικό. Στις 7:30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός που είχε αναβληθεί χθες λόγω κακών καιρικών συνθήκων έληξε με σκορ 1-1, με τον Πανσεραϊκό να υποβιβάζεται στη Super League 2. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί εκπομπή Σόλο με την Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή, 19 Απριλίου, η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί τον Περικλή Μοσχολιδάκη. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας και δάσκαλος της αγωγής του λόγου και της υποκριτικής στο αρχαίο δράμα, ο Περικλής Μοσχολιδάκης έχει διαγράψει μια σημαντική διαδρομή με σταθερό άξονα, τη σκηνική αλήθεια και τη δύναμη της φωνής. Απόφυτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και αριστούχος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες και σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς, ενώ η παρουσία του στο αρχαίο δράμα στην Επίδαυρο και σε αρχαία θέατρα της Ελλάδας και σε διεθνή φεστιβάλ αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς της πορείας του. Παράλληλα, η σκηνοθετική και συγγραφική του δραστηριότητα αποτυπώνει μια συνεχή αναζήτηση πάνω στη θεατρική γλώσσα και τον άνθρωπο. Την περίοδο αυτή ετοιμάζει μαζί με τον Κοραϊδα Μάτι.
0: Ράδιο Ρουμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Των ανθρώπινων σχέσεων. Η πρεμιέρα της παράστασης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
2: Είναι 7:30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
6: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο
9: ραδιό. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Καθυστερήσεις έως και 20 λεπτών στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο της Παιανίας έως τον κόμβο της Μαραθώνος. Από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα στο κομματικό του ακροατήριο ότι πρέπει να γίνει ακόμη πιο πολύ δουλειά μέχρι τις εκλογές του 2027. Απευθυνόμενος στο εκλογικό σώμα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης και οποιοδήποτε άλλος πολιτικός αρχηγός απέναντί του, ενώ έκανε εκ νέου έκκληση στο πολιτικό σύστημα να αντισταθεί στην τοξικότητα και το λαϊκισμό. Ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάζει εαυτόν ως μεσσία που, εάν χαθεί, χάθηκε μαζί του και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Χωρίς εμφανές τουλάχιστον τέλος η κρίση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή μέσα, στη φαρέτρα του ιρανικού εκβιασμού φαίνεται να μπαίνουν και οι διαδικτυακές επικοινωνίες. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη σχεδιάζει την επιβολή ειδικού φόρου στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο για την χρήση των υποθαλάσσιων καλωδίων διαδικτύου που βρίσκονται κάτω από τα του Ορμούς και μεταφέρουν τεράστια διαδικτυακή και χρηματοοικονομική κίνηση μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Ήδη έχουν δρομολογήσει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για την επιβολή τέλους διέλευσης των στενών, υπό τον όρο ότι τα διερχόμενα πλοία θα συμφωνούν με όλους τους όρους της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, εν μέσω φημώνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εξετάζουν το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και συνεργάτες του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να συνομιλήσει τηλεφωνικά μέσα στη μέρα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η έρευνα για τον εντοπισμό της προέλευσης των drones που προσπάθησαν να πλήξουν τον πυρηνικό σταθμό Μπαρακά στο Αμπουντάμπι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη ήρθαν από τα δυτικά σύνορα, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Στην εσωτερική.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
9: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
10: Toy Story,
9: Benetton,
10: Bakugan,
9: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Κιλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.

0: Αθήνα 984 στους 98.3 ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Χωρίς ορατό τέλος η κρίση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να βάζει στην φαρέτρα του εκβιασμού και τις διαδικτυακές επικοινωνίες. Σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη σχεδιάζει την επιβολή ειδικού φόρου στις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας που χρησιμοποιούν υποθαλάσσια καλώδια κάτω από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να μεταφέρουν τεράστιο όγκο δεδομένων και χρηματοοικονομικά δεδομένα μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Εξάλλου το Ιράν έχει ήδη προαναγγείλει την επιβολή τέλους διέλευσης από το Ορμούς όλων των πλοίων, των οποίων οι ιδιοκτήτριες εταιρείες ή χώρες θα συνενούν στους όρους της Τεχεράνης. Για το Ιράν ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο True Social. Στο μεταξύ, εν μέσω θυμών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εξετάζουν το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και συνεργάτες του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στη μέρα αναμένεται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη εξέλιξη είναι τώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα οι έρευνες για τον εντοπισμό της προέλευσης των drones που προσπάθησαν να πλήξουν το πυρηνικό σταθμό Μπαρακά στο Αμπουντάμπι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη ήρθαν από τα δυτικά σύνορα χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων, προειδοποιώντας ότι καμία απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία δεν θα γίνει ανεκτή ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου. Σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας στα μέσα μαζικής δικτύωσης, οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην διπλωματία ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων και τόνισαν τη σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στα καθημάς με τις κάλπες για την ανάδειξη των νέων εκλεγμένων μελών της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ολοκληρώνεται το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το δρόμο προς τις εκλογές του 2027 έδειξε από το βήμα του συνεδρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας σε πανστρατιά ενάντια στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό. Ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάζει αυτόν ως μεσία που αν χαθεί χάθηκε μαζί του και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο θέμα της διαγραφής του επανήλθε με νέα ανάρτηση σήμερα ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, ζητώντας από βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να του συμπαρασταθούν μετά την έξοδό του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Τραγικό τέλος στην αναζήτηση του 78χρονου που αναζητούταν από τις 6 Μαΐου στο πλατανό ρεύμα Κοζάνης. Η σωρός του εντοπίστηκε το μεσημέρι σε δύσβατο σημείο σε βουνό πάνω από το χωριό. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της έξαρσης του ιού Έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκεί όπου μετά από εβδομάδες εξάπλωσης 250 άνθρωποι μολύνθηκαν και 80 έχασαν τη ζωή τους. Αλλαγές στην λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, ωστόσο στο σταθμό Αττική η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, Όφι Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 0-3. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 και οι δύο αγώνες στο 71ο λεπτό. Ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός που είχε αναβληθεί χθες λόγω καιρικών συνθήκων έληξε με σκορ 1-1 με τον Πανσεραϊκό να υποβιβάζεται στη Super League 2. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού.
2: Ράδιο Ρούμελι.
1: Θερμοκρασία.
2: News.
3: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούς.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων. Και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το μαδρά στη Σίγκαπουρ, τ' Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, κι εγώ σε ένα γραφείο σκύφτος.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9 και μισή.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
7: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
11: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
11: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
8: K24.gr.
12: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Προς νέα κλιμάκωση η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν μετά τις προειδοποιήσεις ότι θα επιβάλλει τέλη διέλευσης των στενών του Ορμούζ σε όλα τα πλοία απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κόλοσσους, καθώς όπως λέει θα επιβάλλει τέλη για τα υποθαλάσσια καλώδια κάτω από τα στενά του Ορμούς, τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Για το Ιράν ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Through Social. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολού που μεταφέρει πληροφορίες από το ΦΑΡΣ, η Ουάσιγκτον έχει θέσει 5 βασικούς όρους για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη, μεταξύ αυτών η διατήρηση σε λειτουργία μόνο μιας πυρηνικής εγκατάστασης. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για μεθαύριο τρίτη συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για ανάληψη νέας στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Εν μέσω φημών λοιπόν για επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και συνεργάτες του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να συνομιλήσει τηλεφωνικά μέσα στη μέρα και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την προσπάθεια να πλοηγεί με 2 επανδρομένα αεροσκάφη μία πυρηνική εγκατάσταση κοντά στο Αμπουντάμπι διαμηνύει ότι καμία απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία της χώρας δεν θα γίνει ανεκτή ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου. Σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, οι δύο ομόλογοι τόνισαν τη σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Με τις κάλπες για την ανάδειξη των νέων μελών της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος ολοκληρώθηκε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από το βήμα του συνεδρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε το δρόμο προς τις εθνικές εκλογές το 2027, καλώντας σε πανστρατιά με πολλή δουλειά αλλά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό. Τραγικό τέλος στην αναζήτηση του 78χρονου που αναζητούταν από τις 6 Μαΐου στο πλατινό ρεύμα Κοζάνης. Η σωρός του εντοπίστηκε το μεσημέρι σε δύσβατο σημείο σε βουνό κοντά στο χωριό. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της έξαρσης του ιού έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκεί όπου μετά από εβδομάδες εξάπλωσης 250 άνθρωποι μολύνθηκαν και 80 έχασαν τη ζωή τους. Αλλαγές στην λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών από σήμερα και έως την Πέμπτη. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την 6η αγωνιστική των play-off της Super League, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός που είχε αναβληθεί χθες λόγω κακών καιρικών συνθήκων έληξε με σκορ 1-1 με τον Πανσεραϊκό να υποβιβάζεται στη Super League 2. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 20,9 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες. Soundtrack με
2: ακούτε
1: τον Νίκο.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
7: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
8: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
7: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
8: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
7: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
8: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
7: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
8: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα.

Στη δεύτερη φάση αφηγείται τα κοινωνικά ζητήματα, τον φυλετικό διαχωρισμό και ο τελευταίος στίχος αφηγείται την ψήφιση του νόμου για τις οικονομικές ευκαιρίες του 1964, ώστε ουσιαστικά να δοθούν σε αυτούς που δεν έχουν κάτι παραπάνω. Και βεβαίως το νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα του 64 ως νίκη στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα κατά των διακρίσεων στην εργασία.

The Way It Is κυκλοφόρησε το 1986 και το 1993 κυκλοφορεί η μεγάλη επιτυχία, μια ταινία με τίτλο Philadelphia. Streets of Philadelphia, ο Bruce Springsteen.

τραγούδι κέρδισε Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. 4 βραβεία Grammy, τραγούδι της χρονιάς, καλύτερο ροκ τραγούδι, καλύτερη ροκ φωνητική ερμηνεία σόλο και καλύτερο τραγούδι που γράφτηκε ειδικά

Live to Love, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Brian Ferry βεβαίως, 1985. Μάλιστα κιθάρα στο συγκεκριμένο τραγούδι παίζει ο Guy Fletcher των Dire Straits, και βεβαίως στα drums είναι ο Mark Hakim. Το τραγούδι αυτό το ερμήνευσε ο Brian Ferry στο Live Aid, στη συναυλία που έγινε στο Λονδίνο, στο Wembley Arena, το 1985.

Slave Love από το συγκεκριμένο άλμπουμ, όμως υπάρχει άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι all time classic και μεγάλη επιτυχία. Don't Stop the Dance.

Don't Stop the Dance, υπέροχο κομμάτι, μεγάλη επιτυχία βεβαίως. Και περνάμε σε ένα άλλο αγαπημένο, 1983. Κυκλοφορεί η μεγάλη επιτυχία «I Know Barrier» από την Chaka Khan και τους Ρούφους. Τραγούδι το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία και αγαπημένο στην Ελλάδα και από την ταινία Breaking, όπου η πρωταγωνίστρια, η Kelly, η Special K, Bennett, είναι μια νεαρή χορεύτρια όπου εκπαιδεύεται από τον Φράνκο στην Βενετία της Καλιφόρνια. Μέσω του φίλου της Adam, η Kelly συναντά δύο χορευτές του δρόμου, τον Ozone και τον Turbo, στον πεζόδρομο της Venice Beach. Η Kelly ερωτεύεται το χορό και γίνονται φίλοι και οι τρεις. Ωραία ταινία. Με βάση το breakdance βεβαίως.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

με την μεγάλη επιτυχία Ride Like the Wind του Christopher Cross. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments. Ένα τραγούδι, η μικρή ιστορία ενός καταδικασμένου εγκληματία, ένας δολοφόνος ο οποίος βρίσκεται σε φυγή, τρέχει να γλιτώσει από την ποινή του θανάτου και ώστε να περάσει τα σύνορα του Μεξικού. Ο Christopher Cross μάλιστα είχε περιγράψει το Light Like the Wind ως ένα κάπως ρομαντικό western τραγούδι, το οποίο ο κακός ξεφεύγει τελικά. Αυτή όμως ίσως είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ever. Ένα τραγούδι το οποίο κέρδισε βραβείο Grammy για ηχογράφηση της χρονιάς, τραγούδι της χρονιάς, ρύθμιση της χρονιάς, ήχου της χρονιάς. Βοήθησε μάλιστα τον Christopher Cross να κερδίσει και το βραβείο του καλύτερου καλλιτέχνη της χρονιάς το 1980. Και αναγνώρισε το Sailing ο ίδιος, ο καλλιτέχνης, ως το πιο αγαπημένο του τραγούδι.

Once Upon a Time in the West από τους Dire Straits. Ιστορικό βεβαίως συγκρότημα και πολύ αγαπημένο, οι Dire Straits, με ιδρυτή βεβαίως και leader τον Mark Knopfler, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι μπήκε μια νύχτα σε ένα pub όπου έπαιζε μια swing μπάντα και στο τέλος η swing μπάντα αυτή είπε καληνύχτα, σας ευχαριστούμαστε και σας ευχαριστούμε, είμαστε οι Σουλτάνοι του swing, we are the Sultans of Swing, και έτσι σκέφτηκε ότι το συγκρότημα θα το ονομάσει έτσι.

Men at Work, μεγάλη επιτυχία, διαχρονική βεβαίως. Η Men at Work και το Down Under που περιγράφει έναν Αυστραλό ο οποίος ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, συναντά ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την πατρίδα του. Και η ιστορία βασίζεται εν μέρη στα ταξίδια του τραγουδιστή του συγκροτήματος στο εξωτερικό και κάνει και μια αναφορά σε ένα sandwich, το Vegemite, που είναι δημοφιλέστατο σνακ στην Αυστραλία, το οποίο προήλθε από μια συνάντηση με έναν αρτοπιό από τις Βρυξέλλες που μετανάστευσε στη Μελβούρνη.

0: ονειρικό Orinoco Flow από την Ένια, από το 1988, το άλμπουμ Watermark.
1: Ράδιο Ρούμελι News.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Σάντες Ιστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Now the stage is bare and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me.
0: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Προς νέα κλιμάκωση η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, αφού προειδοποίησε την διεθνή ναυσιπλοεία με επιβολή τελών διέλευσης των στενών του Ορμούς, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, η Τεχεράνη σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Για το Ιράν ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Through Social. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για μεθαύριο Τρίτη στην αίθουσα επιχειρήσεων σημαντική σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Εν μέσω φημών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εξετάζουν το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου κάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και συνεργάτες του, ενώ συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την απόπειρα να πληγεί με ντρόουνς πυρηνική εγκατάσταση στο Αμπουντάμπι, σκληραίνουν τις στάσεις τους, με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να διαμηνύει ότι καμία απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία δεν θα γίνει ανεκτή ανεξάρτητα των περιστάσεων. Τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου. Σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, οι δύο ομόλογοι τόνισαν τη σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Με τις κάλπες για την ανάδειξη των νέων εκλεγμένων μελών της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ολοκληρώθηκε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από το βήμα του συνεδρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε το δρόμο προς τις εθνικές εκλογές του 27, καλώντας επανστρατιά με πολλή δουλειά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό. Τραγικό τέλος στην αναζήτηση 78χρονου που αναζητούνταν από τις 6 Μαΐου στο πλατινό ραύμα Κοζάνης. Ισορρός του εντοπίστηκε το μεσημέρι σε δύσβατο σημείο σε βουνό πάνω στο χωριό. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της έξαρσης του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκεί όπου μετά από εβδομάδες εξάπλωσης 250 άνθρωποι μολύνθηκαν και 80 έχασαν τη ζωή τους. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό έως την Παρασκευή. Οι σταθμοί Σεπόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η γραμμή ανά του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Στην αθλητική επικαιρότητα και στην έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός που είχε αναβληθεί λόγω καιρικών συνθήκων έληξε με σκορ 1-1 με τον Πανσεραϊκό να υποβιβάζεται στην Super League 2. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 20,3 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

Everybody Wants to Rule the World από τους Tears for Fears. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα.

και synth-pop βεβαίως τραγούδι με στίχους που περιγράφουν την επιθυμία των ανθρώπων για έλεγχο και δύναμη και επικεντρώνονται βέβαια σε θέματα διαφθοράς. Ο Ρόναλντ Ορζάμπαλ, ο Ιαν Στάνλεϊ και ο Κρις Χαγκς θυμίζουμε τα μέλη των Tears for Fears.

Ήταν η δεκαετία του 70, όπου το συγκρότημα Emerson, Lake & Palmer, το εκπληκτικό τρίο Keith Emerson, Greg Lake και Carl Palmer δημιούργησαν τους Emerson, Lake & Palmer, προοδευτικό progressive rock συγκρότημα. Το πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους ήταν ένα ιδιόρυθμο συγκρότημα με πολύ ιδιαίτερο ήχο. Αυτό είναι ίσως από τα πιο cool κομμάτια τα οποία έχουν ηχογραφήσει. Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα άλμπουμ με τίτλο Works Volume 1, διπλό άλμπουμ το 77. Έκαναν μια παγκόσμια περιοδία με το επιτυχημένο άλμπουμ το 73, το Brain Salad Surgery. Το Brain Salad Surgery ήταν ένα συγκρότημα, ένα άλμπουμ όπου οδήγησε στην νέα τους ηχοδημιουργία. Ήταν πλέον φορολογική εξόριστη μετά το 76. Ηχογράφησαν νέο υλικό στο Μοντρέ της Ελβετίας και στο Παρίσι. Και μέσα σε αυτό το άλμπουμ υπήρχε ένα εξαιρετικό

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες ever, το The Chain των Fleetwood Mac, η Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, Christine McVie, John McVie και βεβαίως Mick Fleetwood.

Η Gabang, το ιταλικό συγκρότημα από τον Μάσιμο Μποτίνι και τον Φιλίππο Κλάρι, στο Into My Soul, συνεργασία με την υπέροχη, τη μοναδική Didi Bridgewater, Denise Elaine Garrett, το κανονικό της όνομα. Didi Bridgewater, τη γνωρίζουμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Radio Rumeli News.

Everybody's Talking από Harry Nilsson. Ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ένα τραγούδι μεγάλη επιτυχία, το οποίο γράφτηκε αρχικά το 1966 από τον Fred Neil, τραγουδιστή και τραγουδοποιό. Η επιτυχία όμως έγινε το 69 με τον Harry Nilsson, με τον Nilsson, ο οποίος κέρδισε και ένα βραβείο Grammy μετά από την εμφάνισή του στην ταινία Midnight Cowboy. Ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει την επιθυμία του τραγουδιστή να αποσυρθεί από την σκληρότητα της πόλης σε ένα πιο ήσυχο μέρος, μια πιο εύκολη ζωή.

μεγάλη επιτυχία βεβαίως του Neil Young από το 1972. Ήταν το album Harvest. Από τους μεγάλους θαυμαστές του Johnny Cash ήταν ο Neil Young. I've been to Hollywood, I've been to Redwood. Και το ερμηνεύει εδώ. Across the

τον Simply Red, If You Don't Know Me By Now, Holding Back The Years, και If You Don't Know Me By Now βεβαίως, δύο από τις μεγάλες επιτυχίες των Simply Red από το Picture Book του 1985.

Where Are You Now από την Imani. Διαγωνισμός τραγουδίου του Eurovision 1998 με την συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Το τραγούδι κατέλαβε τη δεύτερη θέση από τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια και classic βεβαίως. Και περνάμε στη Janet, η Janet Jackson.

τελείως αλλαγή σκηνικού. That's the way love goes. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Janet Jackson από το 1993.

Imagine, ο John Lennon, το σίγγλ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της solo καριέρας του John Lennon, με στίχους που ενθαρρύνουν τους ακροατές να φανταστούν έναν κόσμο ειρήνης, χωρίς υλισμό, χωρίς σύνορα, χωρίς σύνορα που χωρίζουν τα έθνη, τις χώρες, χωρίς θρησκεία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Has betrayed me once again.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Είναι μία.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Να κάνω και εγώ λίγο μελίνα.
5: Να αλλάξουμε λίγο περτενέρ.
4: Ναι.
5: Ωραία, δεν μιλάει κιόλας αυτή.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ, στους 98.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ.

0: Ραδιορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο κορέτσι πλινάντερο παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

άλλη νύχτα. Τι άλλο το τι που είναι αυτή η νύχτα. Μια αγκαλιά, μια χωρισμό, πολλές φορές και πάλι μες στην ψυχή μου κρατάει.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς

και τι έπαψες, αγάπη, αφήνεις.